0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: Oh man, I love it.

love the way you say it, say it.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

μπορείς. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει, πήρα ένα πλοίο ασπροσάν

Υλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μη σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Για αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

κρατούμε. Εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: έπρεπε να γίνει, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τεράστιο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί τρία πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που ενώ δήλωνε άστεγη έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη θα πληρώνει πολλαπλάσιο τίμημα, έγραψε στην συνάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι στόχευσε με πυράβλους αμερικανικά συστήματα πυράβλων που σταθμεύουν στο Κουβέιτ. Συνάγερμοι είχαν επίσης στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Και ο καιρός γενικά έφερε σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στο μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από το κύμα καύσωνα, που σε συνθήκες καύσωνα έως και αύριο Τετάρτη αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και τα νότια. Η χειρότερη μέρα για την Αττική και για τις περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Φθιώτιδα, η Βιωτή, η Εργολίδα και η Κορινθία, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει ακόμα και τους 42 βαθμούς, θα είναι αύριο η Τετάρτη. Από την Πέμπτη πάντως αναμένεται να λήξει αυτό το κύμα καύσωνα και σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αναμένεται και αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλιο τώρα με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας επενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών όπου απαιτείται και υπογραμμίζει ότι την τήρηση των μέτρων ελέγχει η επιθεώρηση εργασίας. Ανοιχτές από τις 9 το πρωί και τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσεις φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24 ώρες λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595. Επίσης από τις 8.30 το πρωί και τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων παράλληλα καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή του Νεοχωρίου στο νότιο Πήλιο. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, δυνάμεις οι οποίες θα μείνουν εκεί σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στην χώρα μας και με τον υψηλό κίνδυνο για σήμερα εκδήλωση πυρκαγιές να εκδίδεται για Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς Ελλάδος, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα σε ατελείως διαφορετικό κλίμα και κατάσταση του καιρού, πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρά της λόγω των ισχυρών ανέμων και της έντονης βροχόπτωσης. Η πυροσβεστική δέχθηκε 21 κλήσεις για κοπές δέντρων και 2 κλήσεις για απομακρύνσεις αντικειμένων. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις τρευλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χειρίας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομοιρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το κράτος, ανέφερε με αρχική της δήλωση η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση εχθές της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των εμπεριστικών επιθέσεων αλλά και της Μαρφίν. Τέλος, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη θητεία στη Νέα Δημοκρατία απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω.
1: Εκλογές, όπως σας είπα, θα γίνουν την άνοιξη του 27. Αλλά εμείς θα τρέχουμε ως αν οι εκλογές να είναι αύριο. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της Άνοιξης του 27 και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Η Κυριακή της κάλπης πρέπει να αντιμετωπιστεί ως η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει ως τώρα. Είναι μια μέρα η οποία θα κρίνει αν η πατρίδα μας θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μια στιγμή όλα όσα κατέκτησε με πολύ κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μίλησα για την Κυριακή της κάλπης, γιατί η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε, γιατί τι θέλετε να πετύχετε σε αυτή την 3η τετραετία, τους απαντάμε ανοιχτά. Ναι, για να μην γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω, δεν αντέχει η πατρίδα μας ούτε πισωγυρίσματα, ούτε να εχμαλωστεί σε αδιέξοδα κυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών.
0: Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του εχθές στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικαλούμενος της καταδίκης εμπλεκόμενων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η αντιπολίτευση αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
2: Να λέει ο Πρωθυπουργός, ζητήστε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, διότι μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση και όλα αυτά. Μα καταδικάστηκε. Τον εκλεκτό του κ. Μητσοτάκη τον καταδικάζει, αναβαθμίζει την κατηγορία του και αντί να ζητήσει συγγνώμη αυτός που τον επέλεξε, που είναι ο Πρωθυπουργός, ζητάει από εμάς και θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό.
0: Η απάντηση στον κ. Μητσοτάκη θα δοθεί πολύ σύντομα από τους πολίτες και θα είναι συντριπτική, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν θέλουμε να μειώσουμε τον πληθωρισμό, θα πρέπει να ανοίξουμε την οικονομία στον ανταγωνισμό, ανέφερε χθες μέσα από τον Sky και την εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας, τονίζοντας ότι δεν είναι κάτι απλό, αλλά πρέπει να γίνει, ακόμα και αν πλήττονται εγχώρια οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Τουρνάρας εξήγησε πως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει πληθωρισμό 3%, υψηλότερο από το μέσο όρο που είναι 2% της Ευρωζώνης, λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης.
3: Θέλεις χαμηρό πληθωρισμό, πρέπει να κάνουμε με μεταρρυθμίσεις, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις, ούτως ώστε να αυξηθεί η προσφορά. Πρέπει να άρουμε όλα τα εμπόδια εισόδου επιχειρήσεων σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Βεβαίως και υπάρχουν. Γι' αυτό και η κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης θα πρέπει να εστιαστεί στους ευάλωτους. Και δυνατότητες υπάρχουν τώρα, διότι η Ελλάδα σήμερα δημοσιονομικά πηγαίνει εξαιρετικά.
0: 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση σήμερα η κυβέρνηση με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας εχθές στον Sky.
4: 4 σημαντικές παρεμβάσεις για τα ηλεκτρικά πατίνια. Πρώτον, θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε δρόμους που το όριο είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, εκεί πέρα οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές από ό,τι είναι σήμερα. Και τέταρτον, θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση, μίσθωση, παραχώρηση ηλεκτρικού πατινιού σε άτομα κάτω των 17 ετών.
0: Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανέφερε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος των επιχειρήσεων ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να συνεχίσει επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που κινούνται μέσω των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι παραμένουν σε κατάσταση ετοιμότητας και ότι θα θεωρήσουν το Ιράν υπεύθυνο για οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ. Ο Ιρανικός στρατός από την Ουρά του ανακοίνωσε πως έπληξε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους. Συναγερμοί πάντως ήγησαν τη νύχτα στην Ιορδανία αλλά και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Την ίδια ώρα, δεξαμενόπλοιο φέρεται να χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούζ, περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του λιμάνι της Λίμα στο Ομάν, σύμφωνα με αναφορές της Βρετανικής Υπηρεσίας Ναυτικών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Την ολοκλήρωση της περιοδίας του στην Ασία με σταθμούς στην Ιαπωνία, το Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας ανακοίνωσε από τη Σεούλ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων αλλά και του συντονισμού με χώρες που διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Νοτιού Κορέας με επίκεντρο την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών αλλά και τις κοινές προκλήσεις σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Όπως επισήμανε, Ελλάδα και Κορέα συνδέονται με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που ανάγονται στην περίοδο του πολέμου της Κορέας, όταν η Ελλάδα συμμετείχε υπό την σημαία του ΟΗΕ στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας Βρετανίας Τζον Χίλι ορίστηκε νέος Υπουργός Οικονομικών από τον νέο Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Σημειώνεται ότι ο Τζον Χίλι είχε παραιτηθεί από το Υπουργείο Άμυνας λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης της Άμυνας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, Υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησης Στάρμερ και πρώην ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών. Η πινακοθήκη Απόλλων του Μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι, η οποία έγινε στόχος μιας μεγάλης ληστείας με λίγα γαλλικά κοσμήματα του στέματος αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, θα ανοίξει ξανά τις πόρτες της για το κοινό αύριο Τετάρτη. Ωστόσο, η αίθουσα δεν θα φιλοξενεί πλέον κοσμήματα και πολύτιμα αντικείμενα, καθώς θα επιστρέψει στη λειτουργία της ως κρατική πινακοθήκη του 17ου αιώνα, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο. Να θυμίσουμε ότι η διάρρηξη σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου του 2025, όταν δράστες μεταμφιεσμένοι σε εργάτες οικοδομών εισήλθαν στην πινακοθήκη Απόλλων με τη βοήθεια ανελκυστήρα τοποθετημένου σε φορτηγό και αφαίρεσαν 8 κοσμήματα του γαλλικού στέματος τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ρίκ Φάνα...
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
7: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
7: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's been a time that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
12: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πολύ αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια ως τα Άνω Πατήσια, στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αρδιτού, στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Φίξ και στην παραλιακή προς Γλυφάδα στο ύψος του Φλίσβου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Συναγερμό σήμανε το πρωί στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακροπόλεως απέναντι από το Μουσείο και τα εκδοτήρια των εισιτηρίων επίτα από αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Διερχόμενη ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άντρας είχε ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, προκαλώντας τους ελαφρά τραύματα στα χέρια. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ο οποίος συνελήφθη είναι ημεδαπός με ψυχολογικά προβλήματα. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την ίσπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια ρυθμιστική αρχή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημία στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές, που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Συνεχίζεται και σήμερα το κύμα των υψηλών θερμοκρασιών που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ανοιχτές για τους πολίτες από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ και για όσο χρειαστεί είναι 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νεοκόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθού, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσταται κάνει λόγο του Υπουργείου Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση οι νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση γνωστοποίησε χθες μέσω του Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Παρακολουθούμε το πώς εξελίσσεται το θέμα του κόστους των καυσίμων. Δεν είναι μυστικό ότι έχουμε κρατήσει κάποια χρήματα στην άκρη, εάν χρειαστεί. Είναι ένα θέμα πολύ υψηλά στις προτεραιότητές μας, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Αναφερόμενος στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι αναμφίβολα είναι ένα δυσάρεστο θέμα, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες σε αντίθεση με τα άλλα δύο κόμματα που κυβερνούσαν επί τόσα χρόνια. Τόνισε ότι από το 2019 και μετά έχουμε συνολικά 89 άρσεις ασυλιών σε όλα τα κόμματα, εκ των οποίων 22, δηλαδή το 24% αφορούν τη Νέα Δημοκρατία. Νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αιστεία της ομάδας του. τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους στο δρόμο για τους ομίλους των διοργανώσεων που συμμετέχουν, έμαθαν οι ελληνικές ομάδες στις χθεσινές κληρώσεις της UEFA. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Conference League εφόσον περάσει το εμπόδιο της ΠΑΞΗ. Οι αναμετρήσεις των Πρασίνων είναι προγραμματισμένες για τις 6 και 13 Αυγούστου. Αντιμέτωπος στο Europa League με την Ουκρανική Δυνάμο Κιέβου θα έρθει ο ΠΑΟΚ. Εφόσον αποκλείσει την Δυνάμο, θα βρει μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού, Χάμαρμπι Άντερλεχτ. Ο Ολυμπιακός θα κληθεί να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νεϊμέγγεν στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League με τον Χωσέ Λουίς Μετγκλίμπαρ να δηλώνει μετά την κλήρωση των Ερυθρολεύκων πως η Ολλανδική ομάδα θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος για τους Πειραιώτες. Η ΑΕΚ δεν μπήκε στη χθεσινή κλήρωση καθώς ξεκινάει τις υποχρεώσεις της απευθείας από τα play-off του Champions League. Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο θρυλικός Kevin Keegan μετά από μάχη με τον καρκίνο σκορπίζοντας θλίψη στο αγγλικό ποδόσφαιρο και όσους μεγάλωσαν με την παρουσία του στα γήπεδα.
0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Δετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.
5: Καλώς ήρθατε οι φρέσκοι, καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς. Βλέπω ότι η συζήτηση αυτή για φωτογραφίες με καμήλες δεκαετίας του 80 και τις αρκούδες που έσερναν τα φουκαριάρικα τα ζώα κάτι ευπαθείς ομάδες σας έχει ξυπνήσει μνήμες δεκαετίας του 80. Ο Κώστας λοιπόν έκανε δουλίτσα αφιερωμένο.

0: Γεια σου φίλε μου Νικόλα Μοσχοβάκου. Ναι, έτσι είναι. Στα ίδια λιμέρια σχεδόν μεγαλώσαμε. Αρκούδα στα ταμπούρια μου, λέει, δεκαετία του 80. Ρε, πώς τα φέρει η συζήτηση σήμερα. Ξέρετε, όλο ξεκίνησε από το ρεπορτάζ του Λιάλιου σήμερα, του Γιώργου του Λιάλιου, του φίλου μου στην Καθημερινή, που γράφει ότι όλο και περισσότερη σκόνη μας έρχεται από την Αφρική, από τη Σαχάρα. Κάτι είπα για καμήλες, εγώ, και βγήκατε όλοι να, με τις θύμησές σας, για να μου πείτε για τις καμήλες στα διάφορα σημεία που βρισκόντουσαν, που βγάζατε φωτογραφίες, κυρίως δεκαετία του 80. Ευτυχώς, εγώ θα πω, παρότι καταλαβαίνω ότι όταν αναπολύς τα χρόνια τα παιδικά σου φέρουν γλυκές αναμνήσεις, αλλά επιτρέψτε μου, ένα πολύ βάρβαρο πράγμα ήταν αυτό με τα ζώα, τα βασάνιζαν, και ευτυχώς έχει εκλείψει. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε και για τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, το ορόσημο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που έθεσε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μας στέλνει και το ρεπορτάζ του ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, που μας είπε ότι το θέμα του ασυμβίβαστου, για παράδειγμα, που προβάλλουν πολλά μέσα, ήδη το είχε καθαρίσει από την προηγούμενη κοινοβουλευτική ομάδα ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλα Θανάση Μαυρίδη από το Liberal. Επιτρέψτε μου να αρχίσω με κάτι άλλο, όχι το πολιτικό, μάλλον είναι κατεξοχήν και πολιτικό ζήτημα, αλλά γράφει ο Θανάσης Μαυρίδης στο Liberal. Χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται καθημερινά εξαιτίας της εντυπωσιακής και ανεξέλεγκτης προόδου της τεχνολογίας. Οι συγκλονιστικές αλλαγές γκρεμίσουν σιθέμελα τον κόσμο που ξέραμε. Οι λύσεις του χθες δεν ταιριάζουν στον κόσμο του αύριο. Και ενώ οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, το πολιτικό σύστημα παρουσιάζει μια αξιοθαύμαστη αδυναμία να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Οι εξελίξεις τους προσπερνούν και τους αναγκάζουν είτε να συγχρονιστούν με τη νέα εποχή, είτε να εξαφανιστούν. Καλή σου ημέρα, καλή σας ημέρα κύριε Μαυρίδη, καλή σου ημέρα φίλε Θανάση.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Μάλη, καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνεις Θανάση?
1: Καλά είμαστε.
0: Επέλεξα να αρχίσω τη συζήτησή μας από κάτι που γράφεις και μας προσγειώνεις, όπως το λέει και ο κοινός μας φίλος ο Άρης, στην πραγματική πραγματικότητα, αυτό δηλαδή που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του επιχειρήν, όχι τόσο αυτό που μπαίνει.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μπαίνει στην πολιτική συζήτηση και το φέρνεις εσύ με τέτοια ένταση σήμερα, γίνονται πράγματα γύρω μας τα οποία θα ρίσω ότι περάνε εξόσφαλτσα από το πολιτικό σύστημα.
1: Το πολιτικό σύστημα και εδώ και στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: δεν θέλει να πάρει θέση, διότι είναι ένα θέμα που κάνει τζις και απέναντι στους ψηφοφόρους και απέναντι στην κοινωνία, και κυρίως δεν υπάρχουν προτάσεις. Οι μόνοι οι οποίοι σηκώνουν το θέμα, και πολύ σωστά, είναι ο μόνος είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Mm-hmm. Τόσο οι άνθρωποι που ασχολούνται, κυρίως με την κοινωνική, που λένε ότι κοίταξε να δεις, κάπου έχουμε κάνει λάθος εδώ, κάπου το πράγμα είναι ανεξέλεκτο και δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα μας πάει. Και από την άλλη πλευρά, διάφοροι κλάδοι, οι οποίοι βλέπουν ότι ναι, υπάρχει ένα θέμα κόστους, αλλά υπάρχει ένας προβληματισμός γενικός για την επόμενη μέρα. Να το πούμε λίγο διαφορετικά.
0: Για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι και θέμα επιβίωσης.
1: Κοιτάξτε, από τη μία πλευρά, από τη μία πλευρά έχεις μείωση κόστους, αυτό εκείνο. Από την άλλη υπάρχει ένας προβληματισμός. Σε ποια αγορά θα απευθύνονται? Πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι για πρώτη φορά η τεχνολογία δεν είναι απαραίτητα στην υπηρεσία του ανθρώπου. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για τις μηχανές που αφαιρούσαν απλά θέσεις εργασίας πριν από 150 χρόνια. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, όπου η μάχη πλέον και η πολιτική δεν είναι για το ποιος ελέγχει τα μέσα παραγωγής. Δηλαδή, η τεχνική νοημοσύνη μπορεί να αναπτύσσεται και μόνη της, ποιος θα την ελέγχει και τι να ελέγχει ακριβώς. Γι' αυτό λέω, έχουμε περάσει το κατόφλι ενός νέου κόσμου, άγνωστου. Δεν είναι ότι μας τρομάζει το άγνωστο, μας τρομάζει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας.
0: Ναι. Θα πρέπει να εφεύρουμε, εντός εισαγωγικών, η τεχνητή νοημοσύνη, ας την προσωποποιήσουμε, θα πρέπει να εφεύρει ένα νέο σχέδιο Marshall προκειμένου να έχει πελατεία.
1: Δεν ξέρω. Ναι, κοίταξε, χρήματα Εδώ λοιπόν θα δούμε πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τα φανταστούμε. Δηλαδή λέμε εργασία 3 ημερών, 2 ημερών, ξέρω εγώ, μιας μέρας. Είναι πιθανό. Σας λέω πως είναι. Σας λέω πως είναι διότι πάτε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία σήμερα για παράδειγμα 100 δικηγόρους. Αύριο και το αύριο δεν είναι σε 15 χρόνια. Είναι τώρα. Είναι στην επόμενη πενταετία. Από τους 100 θα χρειάζεται τους 10, τους 15. Οι υπόλοιποι, και πώς λοιπόν αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, και μου πείτε μόνο δικηγόροι είναι, γιατί εδώ μιλάμε ότι αναιρείται, αφιβητείται μάλλον, οι σπουδές των ανθρώπων, η εμπειρία τους στο εργασιακό χώρο, είναι άχρηστη, δεν τους θέλει κανείς, είναι άργοι, δεν είναι άνεργοι.
0: Παρότι σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχει και μια αντιστροφή, διάβαζα, απλά τώρα πρέπει να ανατρέξω στο αρχείο μου γιατί δεν θυμάμαι, μία-δύο επιχειρήσεις οι οποίες είχαν προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και τώρα αρχίζουν να ξαναμαζεύουν κόσμο γιατί είδαν ότι η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα όσο
1: σήμερα.
0: Οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι.
1: Σήμερα, σε ένα χρόνο.
0: Σήμερα, ναι.
1: Θα σας πω κάτι. Πάτε τα ξενοδοχεία. Πόσες χιλιάδες κόσμο απασχολούν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για την καθαριότητα, για υπηρεσίες κτλ. Σκεφτείτε ότι αύριο όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ρομπότ. Είναι ένα συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. Είναι τεχνολογία στο σύνολό της. Δεν μιλάμε για χιλιάδες καμένες θέσεις εργασίας. Αν πει κάποιος, ναι, αλλά αυτά τα ρομπότ, κάποιος πρέπει να τα συντηρεί, να τα ελέγχει κτλ. Ναι, δεν μιλάμε ότι δεν θα είναι 100% οι θέσεις εργασίας που θα καθούν. Αυτά είναι πολύ σημαντικό ποσοστό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έχει μπει.
1: Και το ερώτημα είναι τι κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι. Αυτό βλέπεις να έχει μπει καθόλου στα θέματα τα οποία που λέμε ότι γίνονται προτάσεις, γίνεται διάλογος, γίνεται συζήτηση, ακόμα και σύγκρουση και αντιπαράθεση. Εννοώ στη χώρα, στα κόμματα.
1: Κάποιες προσπάθειες γίνονται, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Πρέπει όμως η συζήτηση αυτή να γίνει για να συμμετέχει ο κόσμος. Εντάξει, η πολιτική ατζέντα δεν μπορεί να είναι το ξυλόλιο, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Σε αυτό έχουν ευθύνη και τα μέσα, έτσι. Δηλαδή,
1: αυτό λέω. Και τα μέσα αλλά και ο πολιτικός κόσμος.
0: Το πολιτικός κόσμος, αλλά ξέρεις, ναι, μερικές φορές, Θανάση, όταν ο πολιτικός κόσμος στρέφεται προς τα εκεί, δηλαδή εγώ έβλεπα συναντήσεις του Μητσοτάκη, που έχει κόλλημα, το κόλλημα το λέω με θετικό πρόσημο, με αυτά τα θέματα της τεχνολογίας, τεχνητές νοημοσύνης, βλέπει συναντήσεις στο Μαξίμου, φέρνει τον έναν CEO, τον άλλον από εταιρείες μεγάλες κτλ. Θα ρίσκει και αντιμετωπίζεται σένα ότι με αυτά ασχολείται τώρα. Θέλω να πω ότι τι είναι, εδώ έχουμε άλλα θέματα.
1: Ναι. Σε μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με παραχωρήσεις και τα λοιπά, απολύθηκαν πρόσφατα άνθρωποι και ενημερώθηκαν ότι το προσωπικό θα μειωθεί σταδιακά στο 1/3 από ό,τι είναι σήμερα. Λοιπόν, τι συζητάμε. Εδώ είναι το πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζεται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πληρώσουν το νίκη τους. Έτσι δεν είναι. Να βρουν το φαγητό για να επιβιώσει η οικογένεια. Λοιπόν, τι θα τους πεις από τους άνθρωπους. Πήγαινε στο Ταμείο Ενεργείας. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο. Και πολύ φοβάμαι ότι ακριβώς επειδή ο πολιτικός κόσμος είναι απροετοίμαστος στο σύνολό του, οι κοινωνίες πάνω στον πανικό, γιατί ξέρετε, το πανικό έρχεται όταν συνειδητοποιούμε απότομα την πραγματικότητα.
0: Ναι,
1: εκεί οι λύσεις μπορεί να μην μας είναι άρεστες. Εκεί είναι ο χώρος, είναι ο κατάλληλος χώρος για να αναπτυχθούν τα άκρα, όπως έδειξε και η δική μας κρίση. Mm. Και φοβούνται πλέον σιγά σιγά στις αγορές ότι όλο αυτό το νέο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι πιθανό να οδηγήσει και σε μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση.
0: Ναι.
1: Βάλτε τα όλα μαζί και ας προσπαθήσουμε έτσι να οραματιστούμε εντός εισαγωγικών λέξη.
0: Και υπάρχουν και υποβοηθητικοί παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως είναι τα γεωπολιτικά, όπως είναι τα ενεργειακά, που μπορούν να λιγάκι να δώσουν όθηση να επιταχύνουν.
1: Αυτά οι μεγάλοι οίκοι προειδοποιούν ότι η τεχνολογία φέρνει πληθωρισμό, για παράδειγμα, φέρνει ανεργία, δεν φέρνει προτάσεις. Θα μου πείτε και ποια είναι η λύση, να κηρύξουμε τον πόλεμο στις μηχανές. Εδώ λοιπόν αρχίζει η συζήτηση. Ποια μπορεί να είναι η λύση? Μήπως τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα, μήπως πρέπει να πάμε λίγο πιο αργά? Μα γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί, έτσι. Γι' αυτό η κοινωνία πρέπει να ακούει προτάσεις και να αποφασίζει. Ναι. Για να μην φτάνουμε σε απρόοπτα.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι. Λουδίτες, δεν... Λουδίτες πια δεν θα γίνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει
1: ναι,
0: να...
1: Βλέπεις, ναι. Συγγνώμη, Σπύρο. Βλέπεις από τη μία, λέμε αυτό. Από την άλλη, οι άνθρωποι που ανέπτυξαν την τεχνητή νοημοσύνη εκφράζουν ξαφνικά τον τρόμο τους. Ναι. Είναι η ακριβής λέξη. Για αυτό που κάνανε. Άρα, ναι, δεν γίνουμε λουδίτες, συμφωνεί. Αλλά... Μήπως και πρέπει να γίνουμε λίγο, δηλαδή μήπως πρέπει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή την ιστορία. Αυτό λέω. Μήπως, αλλά το βασικότερο είναι ότι όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε καν να το σκεφτούμε. Γίνονται δίπλα μας. Ποιος πριν τρία χρόνια, μην πάμε πολύ μακριά, θα σκεφτώσουν ποτέ ότι θα υπήρχαν ρομπότ που θα τα βλέπανε στις οθόνες μας να κάνουν πολεμικές τέχνες? Α, το είδαμε. Mm-hmm. Να ανεβοκατεβαίνουν σκαλές. Το είδαμε. Λοιπόν, σε άλλα 2-3 χρόνια τα ρομπότ αυτά θα είναι στο σπίτι μας. Θα κοστίζουν όσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο. Θα κάνουν απόσβεση σε σχέση με όσους έχουν προσωπικό βοηθητικό στο σπίτι τους σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνουμε την επανάσταση. Κάποτε λίγοι άνθρωποι είχαν αυτοκίνητα. Σήμερα έχουν όλοι. Σε 3-4 χρόνια λίγοι άνθρωποι θα έχουν ρομπότ στο σπίτι τους. Σε 10 χρόνια φαντάζομαι ότι θα έχουν όλοι.
0: Ναι. Το λέω σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί δεν μπορώ να πω ότι είμαι εξπερ στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά αυτό τουλάχιστον που ακούω ως άποψη και με πείθει είναι ότι δεν μπορείς να σταθείς αρνητικά, αλλά αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να δείξεις το δρόμο στους ανθρώπους να εκμεταλλευτούν αυτά τα νέα εργαλεία, να εξειδικευτούν πάνω σε αυτά τα νέα εργαλεία, να τα χρησιμοποιήσουν, να τα κάνουν αυτό ακριβώς που τα χαρακτηρίζει. Να τα κάνουν εργαλεία τους και όχι αντικαταστάτες τους. Αλλά επαναλαμβάνω, εγώ το λέω σε θεωρητικό επίπεδο.
1: Εντάξει, σύμφωνοι, θα γίνει και αυτό. Δεν είναι άσπρο μαύρο, θα γίνει και αυτό. Αλλά γι' αυτό άλλωστε και εμφανίστηκαν. Αλλά σε μια εταιρεία πληροφορική, στέλνει το παιδί σου, α πούμε, σπουδάσει πληροφορική. Η εταιρεία αυτή έχει 400 άτομα. Ναι, αλλά αύριο δεν χρειάζεται 400, χρειάζεται 100. Δεν χρειάζεται 0, αλλά χρειάζεται 100. Οι άλλοι 300 έχουν σπουδάσει οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μα πει, ναι. Και τι σπουδάζουμε του ανθρώπου? Αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το πώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Παιδεία. Βλέπω για παράδειγμα στους Κινέζους αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εδώ δεν είναι Κίνα όμως. Mm-hmm. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα αντικείμενα που διδάσκουν τα πανεπιστήμια τους. Εδώ δεν είναι Κίνα.
0: Ξέρεστε,
1: η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα.
0: Τελειώνει το ημίωρο τώρα. Θα πάω σε διαφημίσεις. Αλλά αν έχεις εσύ το χρόνο και την καλοσύνη μετά τις
1: 9.30. Καλοσύνη δεν έχω, αλλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω για την ομιλία Μητσοτάκη χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Να μου πεις ένα-δύο πράγματα και όχι μόνο γι' αυτό. Οπότε θα χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μετά τις 9.30. Σε πειράζει αυτό?
1: Όχι, εδώ
0: ωραία,
1: είμαστε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε με τον... Τι είπα, 9.30 είπα, ναι. Μετά τις 10.30. Ναι, είμαι μια ώρα πίσω σήμερα. Λοιπόν, οπότε με τον Θανάση Μαυρίδη θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο. Θα μπούμε τώρα σε περιβάλλον διαφημίσεων. Μπορεί να χρειαστείτε χρόνο για να βρείτε το σπίτι των ονείρων σας, να επισκεφτείτε πολλά διαφορετικά, να συγκρίνετε, να σκεφτείτε κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείτε τη ζωή σας εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρίσκετε, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική είναι δίπλα σας, προσφέροντάς σας και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμίευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσετε καμία μα καμία ευκαιρία, όλα αυτά με διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα, απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαθαίνετε περισσότερα στην ιστοσελίδα στο nbg.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
10: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το...
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
13: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
14: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Η ζέστη σε ρυχνή. ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
16: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Είχαμε το Θανάση Μαυρίδη από το Liberal πάνω στο σημερινό του άρθρο. Εγώ διάβασα ένα-δύο μικρά κομματιάκια. Μπορείτε να τρέξετε στο Liberal να το διαβάσετε όλο. Σχετικά με αυτή την τεχνολογική έκρηξη που έχει προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη και την, πώς να το πω, χωρίς σαφή προσανατολισμό, χωρίς προσανατολισμό διαχείριση του θέματος από αυτούς που θα έπρεπε να το κάνουν. Επιστρέφουμε στο Θανάση. Είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
1: Μαζί σας είμαι, ναι, πάντα.
0: Ωραία, ωραία. Είδα χθες τον Πρωθυπουργό να βάζει ένα ορόσημο που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκεί να επενδύει πάνω στο υπευθυνότητα επιπολαιότητα. Δηλαδή, προφανώς θα έρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη με ένα πακέτο, όπως λέμε, μέτρων και θα αναμετρηθεί με τους αντιπάλους του στο πεδίο του ρεαλισμού.
1: Ναι.
0: Δεν το είπες πολυπιστικά.
1: Οπότε...
0: Δεν το είπες πολυπιστικά. Δεν το είδες έτσι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος ακριβώς είναι ο αντίπαλος του.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και η αντιπολίτευση εξακολουθεί και δεν πείθει.
0: Έχει ένα διμέτωπο τώρα, αλλά νομίζω ότι έχει ξεχωρίσει ποιος θα, με ποιον θα πάει αντίπαλο. Δηλαδή αυτό το δείχνουν και οι αναφορές.
1: Συμφωνία, αλλά και πάλι.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Ναι. Δεν είναι όμως. Μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
1: Από ό,τι πέντε θα είναι δεύτερος.
0: Ναι.
1: Θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης 15% ή θα είναι δεύτερος με ένα ποσοστό της τάξης 25%.
0: Αφενός αυτό αφετέρου και η διαφορά του από το Μητσοτάκη. Δηλαδή το ένα είναι το αυτό καθ' αυτό το ποσοστό που θα πάρει, το ποσοστό που θα έχει διαφορά από το τρίτο κόμμα, ο Τσίπρας, αλλά και τη διαφορά του από το Μητσοτάκη.
1: Όχι, ναι, ναι, μιλάω για το ποιος θα είναι ο αντίπαλος του Μητσοτάκη της Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Όσο ανεβαίνει λοιπόν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης αποκτά αντίπαλο, ο οποίος είναι και ορατός και στην κοινωνία, τότε θα σας πω ότι υποφελούνται και οι δύο, γιατί υπάρχει παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παίξει κάποιος τένις μόνος του,
0: ναι,
1: για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο όμως βιώνουμε σημερινή κατάσταση, τότε απελπισμένα ο κ. Μητσοτάκης θα ψάχνει να βρει τον αντίπαλο και τι ακριβώς τι ακριβώς είναι αυτό που μάχεται. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μίλησε χθες ο κ. Μητσοτάκης για τη μεσαία τάξη, για τους επαγγελματίες,
0: ναι, κτλ.
1: Νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που κατά κάποιο τρόπο ξεχάστηκαν στα χρόνια του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε, παρατηρώ διάφορα ρεπορτάζ που λένε ένας, ας πούμε, που πήγαν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης και πόσο ωφελήθηκαν όλες οι επιχειρήσεις. Δεν είναι έτσι. Μακάρι να ήταν έτσι. Αν ήταν έτσι, θα ήταν και διαφορετικό το κλίμα. Βλέπω λοιπόν τον κύριο Μητσοτάκη να ξανασκέδεται το θέμα του επιχειρηματικού κόσμου, ο οποίος είναι του επιχειρηματικού κόσμου, όχι μονάχα των 5, 6, 8, 10 οικογενειών μεγάλων που έχουν τα ηνία της χώρας, αλλά κυρίως των μικροεπαγγελματιών. Είναι η ραχοκαλιά των ψηφοφόρων του άλλωστε. Και θα περιμένω με ενδιαφέρον να ακούσω τι έχει να τους πει. Είναι ένας κόσμος ο οποίος περνάει πάρα πολύ δύσκολα και είναι λογικό, γιατί ο κόσμος αυτός ζει καλύτερα όσο ο κόσμος μπορεί να καταναλώνει, να επενδύει, ναι, και τα λοιπά, έτσι. Λογικό είναι. Και εδώ αυτό που βλέπουμε είναι ότι πέρασαν πάρα πολλά χρήματα από τη χώρα, αλλά δεν υπήρξε διοχέτευση αυτού του πλούτου προς τα κάτω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πραγματικά η κυβέρνηση.
0: Παρά τις φορολογικές μεταρρύθμιση.
1: Όχι, μια χαρά οι φορολογικές μεταρρύθμιση τα λοιπά ήταν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Μια χαρά γίνανε. Κοιτάξτε, πέρασε από τη χώρα ένα σχέδιο Marshall μεγαλύτερο. Ήταν περισσότερα χρήματα που έχουν περάσει ποτέ από αυτή τη χώρα. Ακόμα και μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν να λέγεται, πολλά τα χρήματα που περάσανε.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν το λάθος? Το λάθος ήταν ότι οι μεγάλοι που εκτέλεσαν τα ΡΕΑ, και σωστά τα εκτέλεσαν οι μεγάλοι, γιατί δεν θα μπορούσε να τα εκτελέσει ο Μαυρίδης, ο οποίος έχει μια επιχείρηση που είναι το 1 χιλιοστό ή 1 προς 10 χιλιάδες, ξέρω εγώ, προς 20 χιλιάδες. Μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, ενό πολύ μεγάλου ομίλου, σύμφωνοι. Αλλά θα έπρεπε οι μεγάλοι όμιλοι να υποχρεωθούν με πολλούς τρόπους να χρησιμοποιήσουν και μικρότερες επιχειρήσεις. Και μάλιστα με τις ίδιες ώρες που πήραν και αυτές το έργο. Αυτό ήταν ένα σημείο αρκετά κρίσιμο που διαμόρφωσε μια κατάσταση που δεν είναι και τόσο ευχάριστη στην κοινωνία.
0: Ναι. Υπάρχουν και μεγάλοι που το βλέπουν και αλλιώς τώρα, γιατί... Και
1: μεγάλοι να... που το βλέπουν αλλιώς, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πήρανε ένα... μπροστά τους υπήρξε μια πίτα τεράστια.
0: Ναι.
1: Την οποία πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν. Και καλά κάνανε τα χρήματα αυτά μήνα στην Ελλάδα. Από τα χρήματα αυτά επανεπένδυσαν ήδη. Δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω πώς συνδέθηκε η μεσαία τάξη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα μεγάλα έργα.
0: Όχι, εγώ επειδή είπες για μεγάλους, δεν τους βλέπω όλους να στηρίζουν αναφανδόν Μητσοτάκη τώρα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Πώς ξέρεις τώρα. Αυτές οι οικογένειες έχουν μάθει σε ένα πράγμα. Όσα και αν τους ζήτησαν ήταν παραπάνω. Αυτό είναι θέμα που αφορά τους πολιτικούς. Εντάξει. Δεν είναι θέμα που αφορά τόσο πολύ. Ας κανονίσουν, ας τακτοποιήσουν οι πολιτικοί στο σύνολό τους. Τις σχέσεις τους και το λογαριασμό τους με την άρχουσα τάξη. Εγώ. Ναι. Έχουμε κλείσει αυτό. Να θέλω να πω κάτι άλλο. Γιατί...
0: Πες το για να.
1: Λοιπόν. Κοίταξε, ένα από τα θέματα αυτά της επικαιρότητας που,
0: ναι,
1: που μου κάνει μεγάλη εντύπωση και νομίζω θα πρέπει να το δούμε κοιτώντας τα μάτια και χωρίς φοβικότητα για να πούμε και την αλήθεια στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτή η επίθεση που γίνεται αυτή τη στιγμή στους Έλληνες εφοπλιστές. Η οποία επίθεση γίνεται από τους Ευρωπαίους και σε την ίδια ώρα νομίζω ότι και ουκρανικά ντρόνς είναι πλοία Έλληνων εφοπλιστών. Ναι. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί από κάποια μέσα ενημέρωσης ευρωπαϊκά σε ένα μπέρδεμα. Έχουν μπερδέψει τη νόμιμη μεταφορά πετρελαίου με το λαθρεμπόριο. Και αυτό το μπέρδεμα δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο. Ήτανε για να φτάσουμε στο σημερινό σημείο όπου απαιτούμε από τους Έλληνες πλειοκτήτες να εγκαταλείψουν τις μεταφορές πετρελαίου από τη Ρωσία. Ξεχνώντας ότι οι Έλληνες πλειοκτήτες είναι οι μεγαλύτεροι στον κόσμο. Και μιλάμε για το νόμιμο πετρέλαιο, έτσι, αυτό που μεταφέρεται.
0: Αυτό που γίνεται σύμφωνα με, τους, άρα, με τα ισχύοντα. Λοιπόν, απλά τη λέξη που χρησιμοποιείς, το μπέρδεμα, άρα, εσύ πιστεύεις ότι είναι μπέρδεμα, ότι μπερδεύτηκαν.
1: Δεν είναι μπέρδεμα, είναι μπέρδεμα που το δημιούργησαν, έτσι. Προσπάθησαν να θολώσουν τα νερά. Θα εξηγήσω γιατί. Υπάρχει μία. Λοιπόν, να φύγουν οι Έλληνες λοιπόν πλειοκτήτες, θα φύγουν οι Κινέζοι, αυτό μας λένε.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να φύγουν δηλαδή, να φύγουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο και να δούμε κάποιοι άλλοι για να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο. Να μην ξεχνάμε πόσες φορές οι Ευρωπαίοι βάλανε θέμα για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Πόσες φορές έχουν βάλει. Τελευταία φορά που βάλανε, δίθεν αυτό ήταν το μνημόνιο. Ναι. Να φορολογηθούν οι πλειοκτήτες, δηλαδή, λες, ναι, και αν πας και τους φορολογείς δεν θα πάνε στα νησιά τάδε,
0: ναι,
1: θα σε περιμένουν εσένα. Τώρα, λυπούμαστε πάρα πολύ αν οι Γερμανοί και άλλοι έχουν προσπαθήσει πολύ σκληρά να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό στόλο και δεν τα κατάφεραν. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά εντάξει, στην εποχή της απεικιοκρατίας αυτό που κάνανε ήταν ότι η ανάπτυξη τους στηριζόταν στα κανόνια. Κάτι ανάλογο βλέπουμε και σήμερα. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα της βοήθειας της Ελλάδας με την Ουκρανία. Αν αληθεύουν οι πληροφορίες και οι ουκρανικά ντρόνς χτύπησαν ελληνικά πλοία, λυπάμαι, αλλά εγώ που είμαι όσο φιλο Ουκρανός δεν μπορεί να υπάρξει άλλος, προβληματίζομαι πάρα πολύ σοβαρά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι χωρίς συνέπειες με διαπράξη. Χτυπάει τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας.
0: Ναι.
1: Και είναι και παράλογο. Δεν είναι ότι έχει υπάρξει μια απόφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέει ότι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι εντελώς παράλογο.
0: Για μια νόμιμη πράξη. Για μια νόμιμη πράξη.
1: Ναι, ναι, ναι. Άμα ήταν γερμανικά τα πλοία θα το κάνανε.
0: Ναι.
1: Εδώ μας τρελαίνουν. Εδώ ανοίξαν το δρόμο για την ενεργειακή ομοιρία της Ευρώπης. Οι φίλοι μας οι Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Οι Βόρειοι. Τι θέλουν τώρα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό. Διότι βλέπω και στο ελληνικό διαδίκτυο ένα πάρτι. Εντάξει, εδώ έχουμε συνηθίσει να θέλουμε να πεθάνει η καθηγήτρια.
0: Ναι, όχι, και αυτό το πάρτι δεν ξέρω αν γίνεται έτσι αθώα επειδή κάποιον τον πείραξε και βγάζει το άχτι του.
1: Βγάζει την κολλή του, μπορεί περισσότερο. Δεν νομίζω. Η άποψή μου ότι βγαίνει μια χολή απέναντι σε επιχειρηματικότητα.
0: Ναι. Μπορεί και λίγο πιο οργανωμένα. Μπορεί και λίγο πιο οργανωμένα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Τέλος πάντων.
1: Για τα Τέμπη ήμουν σίγουρο.
0: Ναι.
1: Και αποδείχθηκε.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν είμαι σίγουρο. Ναι. Αλλά ότι τίθεται ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει. Ναι. Σε σχέση με την Ουκρανία, νομίζω ότι δεν θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
0: Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή σου ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ο Θανάσης Μαυρίδης από το Liberal με μια πλούσια αρθογραφία. Ναι, νομίζω ότι είναι στο σημείο να πάμε σε διαφήμιση.
17: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
18: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες, διεθνείς συμπράξεις, διάσημοι σολίστες, κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής, koa.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον.
20: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
21: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
22: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
21: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές.
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά.

φίλο μου τον κριτικό που μου λέει ότι από τη φωτογραφία μου δεν φαίνομαι και τόσο μεγάλος για Big Japan που είχαμε προηγουμένως. Κοίταξε να δεις, μερικές φορές και εγώ γίνομαι λίγο βουλευτής που βλέπεις αφήσεις σε εκλογές ένα βουλευτή και μετά το συναντάς και δεν το γνωρίζεις. Εντάξει, άλλοι το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι έτσι όπως με βλέπεις.

0: Ο Αριστίδης, είναι μεγάλο το μήνυμά σου, αλλά για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης που λες, αλλάζει η ζωή μας όλοι, όπου ό,τι γνωρίζουμε τώρα δεν υπάρχει. Εντάξει, θα σας τη σπάσω τώρα, αλλά μας περιμένει ήδη αρκετή ώρα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλή σου ημέρα.
1: Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα.
0: Έχεις αρχίσει λιγάκι να μπαίνει στο κλίμα. Κατάλαβες σήμερα από πολύ νωρίς.
1: Έχω ακούσει για καμήλες, για αρκούδες, έχετε μιλήσει από ό,τι βλέπω. Σωστά.
0: Καλά το πας.
1: Το σύνδεσες με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και λίγο δίσκο, και λίγο δίσκο μέσα στο λεφτά. Και μια δισκόμπαλα εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Καρκουδιάρικη μουσική, δε.
0: Έτσι, έτσι. Ορμόμενος από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής ότι οι συνέπειες των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος πέφτουν πάνω στους συνεπείς καταναλωτές με χρέη που φτάνουν τα 3 δις, διάβασα το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγκου με λεπτομέρειες, το οποίο βέβαια, για να εγώ θέλω να είμαι έτσι σε αυτά σωστός, η Χρύσα Λιάγκου έχει επιλέξει, το φέρνει σήμερα στο πρωτοσέλιδο και πράττει άριστα ένα τέτοιο θέμα, αλλά το είχε βγάλει και το Energy Mag, η ιστοσελίδα που ειδικεύεται στα ενεργειακά, γιατί το βρίσκω πριν από λίγες ημέρες, το βρήκα εκεί με χρέη 3 δις, με τους συνεπείς καταναλωτές να πληρώνουν την ύφη και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον που δείχνει ότι θα πάμε πάλι σε αύξηση των τιμολογίων ρεύματος εξαιτίας των συνθηκών. Οπότε για να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Καταρχάς είναι 3 δισεκατομμύρια τα χρέη προς τους παροχούς.
1: Ναι, τα οποία, για να δώσουμε να καταλάβουμε κάτι, μπορεί τα τραπεζικά χρέη να έχουμε βρει διάφορους τρόπους να τα εξαφανίζουμε, να τα στέλνουμε σε funds, να κάνουν ένα κύκλο τέλος πάντων, τα οποία να μην επηρεάζουν την αγορά στο βαθμό, γιατί πάντα επηρεάζει ένα χρέος. Στην αγορά ηλεκτρισμού δεν μπορούν να εξαφανιστούν. Οτιδήποτε μένει απλήρωτο, οτιδήποτε κλέβεται, γιατί η ρευματοκλοπή είναι επίσης μια άλλη πληγή αρκετών εκατομμυρίων, είναι εκατοντάδων εκατομμυρίων πληγή, όλα αυτά συνεχίζουν και χρεώνονται. Και από αυτούς που κλέβονται, δεν πληρώνονται, πληρώνονται από όλους εμάς. Διαχέεται, φανταστείτε το αντίστοιχα, σαν τα δάνεια, τα οποία αυτά που δεν πληρώθηκαν να μοιράζουν στους υπόλοιπους δανειολήπτες. Αυτό συμβαίνει στην αγορά ηλεκτρισμού.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί? Δηλαδή η εταιρεία, μια εταιρεία που πουλάει ρεύμα, σου λέει εμένα επειδή μου χρωστάνε 100 εκατομμύρια, αυτά τα 100 εκατομμύρια για να συνεχίζω να λειτουργώ όπως λειτουργώ πρέπει να τα εισπράξω από κάπου. Οπότε τα ζητάω από τους υπόλοιπους. Κάπως έτσι χοντρικά.
1: Δεν καταλήγει συνήθως σε επίπεδο προμηθευτή. Αυτό είναι και σε προηγούμενο στάδιο. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας ότι οτιδήποτε ρεύμα υπάρχει, από την αρχή έχει μία τιμή και από την αρχή αντιστοιχεί σε κάποιον που θα πρέπει να το πληρώσει. Αν δεν το πληρώσει αυτός ο οποίος έκανε χρήση του ρεύματος, τότε το πληρώνουν οι υπόλοιποι.
0: Από τη στιγμή της παραγωγής του πρέπει να πληρωθεί.
1: Δεν είναι ένας ωφελημένος, ακριβώς. Δεν είναι ο προμηθευτής μόνο ωφελημένος. Είναι και ο παραγωγός ωφελημένος. Υπάρχουν και τα τέλη δικτύου, τα οποία επίσης δεν πληρώνονται. Όλα αυτά είναι μια σειρά από ποσά τα οποία μαζεύονται, είναι σημαντικότατα ποσά. Δημιουργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην ενεργειακή κρίση. Πρέπει να σου πω ότι ακόμα και στην περίοδο του κινήματος δεν πληρώνω κτλ. Δεν ήταν τόσο μεγάλα τα απλήρωτα. Εκεί δημιουργήθηκε όταν ανέβηκαν οι τιμές αρκετά, όταν ξέφυγε η κατάσταση παρά τις επιδοτήσεις που δόθηκαν αργότερα. Και η αλήθεια είναι και είναι εντυπωσιακό ότι βρέθηκαν μέσα στο σύστημα άνθρωποι οι οποίοι κατάφεραν να ελιχθούν μεταξύ των

0: προμηθευτών στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς.
1: Ναι.
0: Και να έχουν ρεύμα και να μην πληρώνουν.
1: Μισό λεπτό, λες, κατάφεραν να ληφθούν. Τους επετράπη, γιατί εδώ
0: βέβαια.
1: Και πάρα πολλά χρόνια, εγώ πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον 2 χρόνια πρέπει να είναι, 3 ακούω, ότι θα έρθει μια ρύθμιση, επί Σκυλακάκη νομίζω, επί του κυρίου Σκυλακάκη, ότι θα ερχόταν μια ρύθμιση που θα έλεγε εσύ Νίκο Φιλιππίδη, αν χρωστάς τον ένα πάροχο, μιλάω τώρα ονόματα, αν χρωστάς τον ένα πάροχο, δεν μπορείς να τον αφήσεις φεσωμένο να πας στον άλλον, μετά στον τρίτο, δηλαδή να φεσώνεις κατά σειρά τους παρόχους. Αυτό δεν ξέρω αν έχει υλοποιηθεί, αν έχει εφαρμοστεί.
0: Και τι γίνεται τώρα. Επειδή είναι ένα αγαθό το οποίο δεν μπορεί να λείψει από κανέναν, ναι, καταλήγει η κατάσταση στο να φύγεις από κάθε προμηθευτή και να βρεθεί σε μια ειδική κατηγορία των ανθρώπων που θα πρέπει να σου εξασφαλίζεται με κάποιο είδους ρεύμα και να βρίσκουν τρόπους με νομικά μέτρα να πληρώνονται από
1: μάλιστα.
0: σένα για το ρεύμα που σου παρέχουν.
1: Δηλαδή,
0: ακόμα και αν δεν σε δέχεται ναι. κανένας προμηθευτής.
1: Ναι. Δηλαδή και ας λαϊκίσω τώρα και η κυρία που δήλωνε άνεργη και άστεγη και έμενε στη βίλα με την πισίνα και την έπιασε ο Πιτσιλής προχθές που είχε την εταιρεία Φάντασμα με τα εικονικά τιμολόγια και αυτή μπορεί να είναι στην ίδια κατηγορία για το ρεύμα, έτσι. Να δήλωνε άστεγη,
0: ναι.
1: άνεργη.
0: Κοίτα, επειδή αυτή από ό,τι κατάλαβα έχει κάνει ένα ρεσιτάλ ψεύτικων δαπανών, φαντάζομαι θα ψάχνει και μερικές αληθινές, άρα ενδεχομένως τη δαπάνη αυτή να την έχει πληρώσει. Για να έχει και κάποια δαπάνη που να ισχύει, καταλαβαίνεις. Γιατί αν την έχουν πιάσει με τόσα εκατομμύρια ψεύτικων δαπανών που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, αντιλαμβάνομαι ότι θα ήθελε και κάποιες αληθινές.
1: Ναι.
0: Άρα πέρα από αυτή την ειδική περίπτωση που είναι καθαρή εγκληματικότητα, εγκληματικότητα είναι μέρος της παρανομίας, είναι να ελύσεσαι δολίως και να μην πληρώνεις τις υποχρεώσεις.
1: Και να μην εφαρμόζεται και αυτό το οποίο είχαν πει ότι θα εφαρμοστεί για τους κακοπληρωτές. Εδώ δεν κάνουμε τη συζήτηση για αυτούς που πραγματικά έχουν
0: δεν
1: ανάγκη.
0: Δεν μπορεί
1: αυτό...
0: να μείνει κάποιος, επειδή ο πολιτισμός είναι πάνω στο ρεύμα, δεν μπορεί να μείνει κάποιος χωρίς ρεύμα.
1: Προφανώς.
0: Άρα γίνεται, φτάνουμε σε ένα σημείο που κόβει ο ένας πάροχος, μετά απευθύνεται στην καθολική υπηρεσία, έτσι λέγεται η κοινή ομάδα των αγώσεων, δεν δέχονται πλέον ναι. οι προμηθευτές να τους κάνουν πελάτες. Η καθολική υπηρεσία δεν εκδηλώνει πλέον στους διαγωνισμούς που γίνονται τελευταία χρόνια κανείς προμηθευτής ενδιαφέρον. Αναγκαστικά καταλήγει προφανώς ζημιογόνο κομμάτι έντονο και αυτό φορτώνεται στη ΔΕΗ. Ευτυχώς η ΔΕΗ είναι πολύ πολύ ισχυρή και το αντέχει. Γιατί για φανταστείτε να ήταν η ΔΕΗ του 2019 που δεν άντεχε τίποτα. Έτσι, παίρνει μεγάλο μέρος της ζημιάς, αλλά ένα άλλο μέρος της ζημιάς μένει μέσα στο σύστημα. Και το οποίο ανακυκλώνεται και γίνεται πρόβλημα για όλους μας.
1: Ναι,
0: για όλους
1: ναι.
0: μας μέσα στο λογαριασμό μας και αυτό που έχει κάνει σήμερα η Χρύση Ελιάγκου είναι να το κάνει πενταροδεκάρι. Δηλαδή να έρθει και να πει σε όλους ακριβώς τι πληρώνουμε για το λογαριασμό που δεν πλήρωσε ο διπλανός μας.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν είναι λίγο, γιατί ο μέσο ποσό λογαριασμού το ακαθάριστο μαζί με τα πάντα είναι κοντά στα 20-22 λεπτά. Τα 6 λεπτά είναι περίπου... το 1/3, 1/4 του λογαριασμού,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Πολύ μεγάλο το ποσό. Να σε ρωτήσω, Νίκο, η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται τώρα δείχνει αυξήσεις στα τιμολόγια.
0: Η εικόνα που υπάρχει είναι έχουμε μια αύξηση 20% στη χονδρική. Ο μεγάλος πάροχος, η ΔΕΗ μέχρι τώρα για 3 συνεχόμενους μήνες έχει απορροφήσει
1: ναι.
0: τις αυξήσεις. Και έχει κρατήσει σταθερά τιμολόγια και έχουν ακολουθήσει και οι περισσότεροι πάροχοι. Άρα αυτή η εικόνα που υπάρχει είναι ότι αυτή τη στιγμή δύσκολο θα αλλάξει αυτό το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι πάντα ο μήνας Ιούλιος και ο μήνας Αύγουστος είναι πιο δύσκολοι μήνες, γιατί είναι υψηλής κατανάλωσης λόγω των κλιματιστικών, λόγω του επιπλέον πληθυσμού που έχουμε των τουριστών. Άρα πάντα υπήρχε μια επιβάρηση, παρά το γεγονός ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δουλεύουν στο φουλ, απλώς οι ανάγκες εξορρόπησης συστήματος κάνουν αναγκαία τη χρησιμοποίηση και των μονάδων φυσικού αερίου, που είναι πιο ακριβές. Και έτσι καταλήγουμε σε ένα μείγμα το οποίο είναι κοντά στα 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το οποίο είναι υψηλό.
1: Τελευταία, άρα.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η τάση που υπάρχει είναι απορρόφηση παρά την αύξηση της χοντρικής.
1: Τελευταία ερώτηση, αν θέλεις σύντομα, γιατί πρέπει να κλείσω. Ανακοινώνονται κάθε μέρα, στο πλαίσιο, το καταλαβαίνω, για εργασίες και τα λοιπά, κάποιες διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές. Και χθες είχαμε.
0: Ναι.
1: Αφορά την πώς να το πω, το σύστημα και το πώς λειτουργεί και αν αντέχει, ή είναι αυτές οι προγραμματισμένες?
0: Υπάρχουν και προγραμματισμένες, αλλά υπάρχουν και επισκευές. Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι το σύστημα, επειδή καταδεφτάνει κάποιες
1: επειδή τώρα είμαστε καύσωνα και θα δουλεύουν όλα στο φουλ, γι' αυτό το λέω.
0: Έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν στιγμές που έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση. Μάλιστα. Και οι στιγμές που έχει πάρα πολύ ψηλή κατανάλωση. Όλο αυτό μαζί με τις και θερμοκρασίες τις πολύ υψηλές βγάζουν βλάβες. Και το ζούμε όλοι, νομίζω δεν έχει ελάχιστη να μην έχουν περάσει διακοπές ρεύματος τις τελευταίες ημέρες. Όλοι έχουμε περάσει. Τα συνεργεία του ΔΔΕ ευτυχώς έχουν αυξηθεί και πρέπει να το πούμε αυτό πάρα πολύ τους τελευταίους 3-4 μήνες. Δεν ήταν έτσι η κατάσταση πέρσι. Μεγάλη βελτίωση και στην χρόνο
1: αυτό. Τρέχουν να τα προλαβαίνουν οι άνθρωποι για να μην μείνουμε χωρίς κλιματιστικό.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γίνει πρώτη προτεραιότητα. Ήταν παλιά το μεγαλύτερο παράπονο των πολιτών, από τα μεγαλύτερα παράπονα των πολιτών προς τον ΔΔΕ. Πλέον αυτό δείχνει ότι καλύπτεται σε ένα βαθμό, εννοείται να μην ξεφύγει η κατάσταση, να μην γενικευθεί. Έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Αλλά οι βλάβες καλύπτονται.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, ο Νίκος Φιλιππίδης. Κλείνοντας, χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα βρίσκεται μέσω του Ταμείου Εγκυδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου. Μέσω των προγραμμάτων προσφέρεται ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Η χρηματοδότηση αφορά ποσά έως 500.000 για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις με χαμηλό επιτόκιο, επιδότηση ενοικίου, συμβουλευτική καθοδήγηση και διάρκεια από 2 έως 12 έτη. Περισσότερες πληροφορίες βεβαίως βρίσκεται στο nbg.gr, στο site της Εθνικής Τράπεζας. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά, Δημήτρης Τούμπος, Γιώργος Μουρούτης μαζί σας.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογία καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
8: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
9: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: Αναφορά για άντρα που κρατούσε μαχαίρι και απειλούσε τον κόσμο. Διερχόμενη ενημέρωση στο κέντρο αμέσως δράσης για το περιστατικό. Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας έχει ήδη επιτεθεί σε δύο τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ ο άνδρας πιο σοβαρά στο πόδι. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 60 ετών, ημεδαπός, αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ έχει ποινικό παρελθόν, καθώς τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξίδρυση στην Κυψέλη και το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού. Τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προσεγγίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, οι μισές από τις οφειλές αυτές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει ήδη πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Σύμφωνα με την αρμόδια αριθμιστική αρχή, οι απλήρωτοι λογαριασμοί δεν προξενούν απλώς ζημιά στους ισολογισμούς των παρόχων, αλλά και σημαντική επιβάρυνση στους λογαριασμούς για τους συνεπείς καταναλωτές που φτάνει σχεδόν τα 6 λεπτά την κιλοβατόρα. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη συνεδρία ολομέλειας της Βουλής οι νομοθετικές διατάξεις που κατατέθηκαν εχθές το απόγευμα, με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά και την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Για μια χρόνια στρέβλωση που αποκαθίσατε, κάνει λόγο του Υπουργείου Εργασίας. Προς ψήφιση αναμένεται να τεθούν σήμερα από την κυβέρνηση και οι νέες παρεμβάσεις για την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων. Την είδηση ανακοίνωσε χθες μέσω από τον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας. Πακέτο μέτρων που αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ προανήγγειλε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα διαμορφωθεί. Μιλώντας το πρωί στον Sky, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στην βελτίωση των δημοσίων οικονομικών. Κατηγόρησε το Πασόκ ότι προτείνει παροχές χωρίς να εξηγεί από πού θα χρηματοδοτηθούν, για παράδειγμα, η 13η σύνταξη. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιθέτηση των υποθέσεων για τους 9 βουλευτές, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έσπευσε να προδικάσει την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι άνθρωποι αυτοί κρεμάστηκαν στα μανταλάκια άδικα, ανέφερε καλώντας το Πασόκ να ζητήσει συγγνώμη. Άλλο ένα κύμα επιθέσεων εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Στόχος, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις. Στο μεταξύ, φόβους για περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως προχωρούν στην επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία, την χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές πετρελαίου στον κόσμο. Τσιμεντένιο φράγμα μέσα στην κήτη του ποταμού Αξιού, λίγο πριν από τις εκβολές του στον θερμαϊκό κόλπο, φέρεται να κατασκεύασε αυθαίρετα τα προηγούμενα χρόνια 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη ιδιοχέτευσή του για την άρδρευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής. Όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα, από το 2021 στο 2025, πραγματοποιούνταν κάθε Μάιο εργασίες εκβάθυνσης της κήτης και κατασκευής αναχώματος με τη χρήση βαρέων μηχανημάτων στο σημείο όπου βρίσκονται οι τσιμεντένιες κατασκευές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1960 στην Αθήνα και ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην αρχιτεκτονική και τον κινηματογράφο στο Λονδίνο. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και συνολικά 34 βιβλία, ενώ έργα του έχουν μεταφραστεί και εκδοθεί σε πολλές χώρες. Ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε επίσης ενεργός αρθρογράφος, δάσκαλος δημιουργικής γραφής και σταθερός εκπρόσωπος Ελλάδος σε διεθνή λογοτεχνικά προγράμματα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 3 με 4 Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 Μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς και στα νησιά έως 35 με 37. Την Τετάρτη τοπικές βροχές, οι μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια. Στα νότια ηπειρωτικά όμως, καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα, θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά της Σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, στα πελάγια 6 και πρόσκαιρα στο νότιο ανατολικό Αιγαίο έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.

0: Καλημέρα, Τρίτη, σήμερα 21η Ιουλίου και ακούτε Sky στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης. Μετράμε μέρες. Καλημέρα.
0: Χώρια, εγώ μετράω μέρες, εσύ δεν μετράς τίποτα.
1: Όλοι μετράμε μέρες για το γράφισμα να το λέω εγώ. Εσύ βλέπεις αμέσως.
0: Εγώ μετράω μέρες για τις διακοπές.
1: Για τις διακοπές, είσαι έτοιμος να απογειωθείς. Αλλά εντάξει, εντάξει.
0: Δεν θα απογειωθώ. Μέσω πλοίου θα είναι οι διακοπές μου. Θα απογειωθώ ψυχικά.
1: Με πλοίο. Τι θα κάνεις κρουαζιέρα να μας πεις, δεν μας τα λες.
0: Αυτά όταν είναι εσύ
1: σε προσωπικά δεδομένα.
0: Όταν αποκτήσεις το δικό σου πλοίο, με χαρά να κάνουμε μαζί την κρουαζιέρα μας, γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ ώρα τις διακοπές. Αρκεί να πάρουμε ταυτόχρονα άδεια, που δεν το βλέπω πολύ πιθανό αυτό το σενάριο.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται στη ζωή, δεν ξέρεις τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων προς το παρόν.
0: Προς την απόκτηση
1: ας περάσουμε
0: του
1: τον καύσωνα και βλέπουμε.
0: Ως προς τις διακοπές σκηνές.
1: Όχι, και οι κοινές διακοπές ενδιαφέρον έχουν. Θα γνωριστούμε καλύτερα. Μην είμαστε μόνο.
0: Δεν διαψεύδεις τις διακοπές με πλοίο. Αυτό. Ότι θα πάρεις κάποιο πλοίο και θα μας φιλοξενήσεις.
1: Έχω πάρει και πλοία, αλλά μην τα παραδεχτώ τώρα όλα. Έχουμε κάνει διάφορα στη διαδρομή μας και στο όνομα της αλληλεγγύης. Αλλά το αφήσω αυτό για να μας καταγγείλουν διάφοροι και μετά θα επανέλθω.
0: Μπορείτε να μας καταγγείλετε λοιπόν στέλνοντας μήνυμα στο Skyrim.
1: Μηνύματα. Γιατί εδώ. Εδώ μας καταγγέλνουν ότι κάνουμε προπαγάνδα για διάφορους. Δεν κάνουμε για κανένα προπαγάνδα.
0: Μόνο προπαγάνδα. Όχι, μόνο προπαγάνδα κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε μας και τη δική σας προπαγάνδα και την απάντησή σας στην προπαγάνδα που κάνουμε στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει πες την άποψή σου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραήτης θα απαντήσουν στα τηλέφωνά σας. 210-48-00-170-174. Να συστήσουμε όλη την ομάδα. Δημήτρης Γιαννίδης πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πανός μαζί με την Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου μας. Αφού τώρα περάσαμε από τις συστάσεις στην ουσία της εκπομπής, θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω εάν είδες την Οδύσσεια.
1: Πού να προλάβω να δω την Οδύσσεια. Εγώ περνάω μια προσωπική Οδύσσεια με διάφορες εκδοχές. Με πειράζει, το σημειώνω. Αλλά έχω κάτι πληροφορίες ότι ήσουν κοντά να την κάνεις την επίσκεψη. Την έκανες.
0: Στην Οδύσσεια, βέβαια, την είδα χθες. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί θέλω να το σχολιάσω.
1: Αφού είσαι πρωτοπορία.
0: Την είχες δει, θα
1: πρωτοπορία. Ο Γιώργος, πρωτοπορία. Για πες μας λοιπόν.
0: Πέρασα τραγική εμπειρία, διότι πήγα.
1: Από το έργο.
0: Ως επιμελέστατος θεατής σε IMAX. Έχω κλείσει από νωρίς τα εισιτήριά μου. Το IMAX είναι αυτό το σχήμα.
1: Προχωρημένα πράγματα.
0: Μεγάλη οθόνη. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι 2D τα IMAX, 2 διαστάσεων. Στην Αγγλία είναι 3D, για παράδειγμα, και παίρνεις και γυαλιά και τα βλέπεις. Μετέχεις, μπαίνεις μες στο έργο. Εν πάση περιπτώσει, πήγα σε ένα από αυτά τα προβεβλημένα σινεμά, όπου. Περίπου στο μέσο, αφού είχαμε αντιμετωπίσει κύκλοπες, κύρκοι κλπ, άρχισε να κάνει μια υπερβολική ζέστη. Από εδώ, από εκεί, λέω, ιδέα μου θα είναι. Βλέπω και τους διπλανούς μου, άρχισαν να τις βεντάλιες, τους κατοικηρίες, μεσαίας και μικρότερες ηλικίες ήταν το κοινό. Άρχισαν κάποιοι να τις ανασχετούν, είχαν κλείσει το air condition στο κινηματογράφο.
1: Το κλείσανε.
0: Βεβαίως, βγήκε κάποιος γνωστός μου, είπε: παιδιά, έχει πέσει κατά τη διάρκεια του έργου. Έχει πέσει το air conditioning, ο κλιματισμός. Και του λένε τα παιδιά: ναι, έπεσε μια ασφάλεια, την σηκώνουμε. Μετά από κανένα δεκάλεπτο, τώρα μιλάμε για ταινία τριών ωρών, μέσα στον καύσωνα. Έτσι, μέσα στον καύσωνα των 40 βαθμών στην Αθήνα. Σηκώνουν για λίγο την ασφάλεια, ξαναπέφτει.
1: Είχατε Οδύσσεια, πραγματικά.
0: Τέτοια
1: λοιπόν.
0: Ταλαιπωρία για τον κόσμο εγώ δεν έχω συναντήσει. Κανένας δεν είπε σε κανέναν τίποτα. Δυσφορία απόλυτη. Μετά κόσμος να δυσανασχετεί στον απόλυτο βαθμό. Κάτι παιδάκια εκεί, τι να κάνουν τα παιδιά. Λέει, εντάξει, σας καταλαβαίνουμε. Αλλά το φοβερό είναι ότι σε τέτοιες συνθήκες κανονικά είτε διακόπτεις το έργο, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν πρέπει να αφήσεις τέτοιες καταστάσεις.
1: Ενημέρωσες, διότι... κάναν τεκμηριωμένοι.
0: Καμία.
1: Δεν μπόρεσαν να λύσουν το πρόβλημα. Καμία.
0: Ως εκ τούτου και η τέλεια
1: αυτό
0: ταινία.
1: Αυτό είναι και ο λίγον έως πολύ αγενές πέρα από το πρόβλημα.
0: Προβληματικό είναι, γιατί θα μπορούσε κάποιος μέσα στη δυσφορία, γιατί μαζί με το air conditioning υποθέτω ότι δεν δούλευε και ο εξαρισμός, διότι ήταν πολύ βαριά η ατμόσφαιρα. Υποθέτω ότι θα μπορούσε κάποιος να έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Αν δεν ενημερώσεις, νομίζω ότι επιβαρύνεις τέτοιες καταστάσεις. Οπότε να μην σταπολογώ, το έργο δεν το
1: ευχαριστήθηκατε.
0: Ευχαριστήθηκα σε καμία περίπτωση.
1: Είχατε μια βιολογική δοκιμασία. Εγώ αντίθετα να πω και ένα καλό για τα ΙΣΑΠ, επειδή όπως γνωστόν χρησιμοποιώ συνέχεια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Α, έχεις την καλή, τις καλές σου σήμερα.
1: Έχω τις καλές μου, διότι και χτες και σήμερα με ευχάριστη έκπληξη είδα ότι ο Συρμός είχε το air condition του σε λειτουργία.
0: Α, μπράβο.
1: Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και το σχολιάζανε όλοι. Αυτό να πω την καλή κουβέντα λοιπόν.
0: Το λεγόμενο ηλεκτρικό.
2: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Το ίδιο πρόσωπο πριν.
1: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Το άκουσα στο δελτίο ερχόμενος στον σταθμό. Αν όντως ισχύει αυτό και δεν είναι απλά πληροφορίες που φαντάζομαι δεν είναι για να μεταδοθούν, είναι προβληματικό το ζήτημα.
1: Είναι από τις πιο δύσκολες διαχειρίσιμες περιπτώσεις.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτά τα γεγονότα παίρνουν πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο εξωτερικό, ενώ μπορεί να έχουν πολύ μικρή αξία. Δηλαδή, να ήταν ένα αιχμηρό αντικείμενο και να ήταν κάτι περιστασιακό. Αυτό όμως όπως θα γραφτεί και όπως θα μεγιστοποιηθεί από τα μέσα του εξωτερικού θα κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά στον ελληνικό τουρισμό.
1: Πιστεύω
0: και δικαίως.
1: Πιστεύω μικρή επίδραση θα έχει.
0: Εντάξει.
1: Κατά τη γνώμη μου, αφού πάνε όλα καλά και ελπίζω όσοι τραυματίστηκαν να αντιμετωπίσουν πολύ γρήγορα τις μικρές ή μεσαίες συνέπειες. Από ό,τι κατάλαβα δεν είναι βαριές καταστάσεις.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ούτως ή άλλως είναι εντυπωσιακό το σημείο γιατί θεωρητικά εκεί υπάρχει μεγάλη κοσμοσύρωση. Μιλάμε για τα εκδοτήρια που είναι στην αεροπαγή του, δηλαδή δίπλα, που μπαίνεις όπως λέμε
0: πιο κεντρικό
1: για θέατρο Διονύσου κτλ.
0: Με την έννοια ότι έχει τη μεγαλύτερη κίνηση.
1: Από ό,τι μου είπαν εκεί διάφοροι που ήταν και στην ουρά και ξένοι και ντόπιοι που περνάνε εκεί, γιατί είναι κεντρικό σημείο, ήταν γρήγορη η παρουσία και από το ΕΚΑΒ, από ένα που βοήθησε και έκανε τις προσδέσεις, αλλά και από την αστυνομική μονάδα που συνήθως
0: είναι πολύ κοντά εκεί.
1: Περιπολούν. Επειδή είναι πολύ
0: και
1: κεντρικό,
0: στο μουσείο της Ακρόπολης απέναντι έχει αστυνομία και μέσα στον
1: επειδή πολύ συχνά γίνονται
0: χώρο,
1: και απόπειρες μικροκλοπών και λοιπά,
0: ναι.
1: Τα γνωρίζεις αυτά. Τέλος πάντων, αυτά τα είπαμε για να δείξουμε ότι η καθημερινότητα πολλές φορές σημαδεύει τους ανθρώπους και έχει φαντάσει τώρα αυτούς τους δύο τουρίστες να έχουν μια τέτοια εμπειρία λίγο πριν μπουν μέσα στην Ακρόπολη για μια εμπειρία ζωής. Βρήκανε μια άλλη εμπειρία ζωής. Αυτά είναι όπως λέμε τα γκρίζα απρόοπτα, περαστικά τους. Και από εκεί και πέρα για τα άλλα θέματα που έβελες, είναι ένα γενικότερο θέμα της ψυχιατρικής υποστήριξης, των δομών, της παρακολούθησης, της υποβοήθησης. Αν και το απόλυτο δεν θα υπάρξει ποτέ σε αυτές τις ιστορίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Πάμε λίγο πίσω στο έργο της Οδύσσιας που θέλω να αναφερθώ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, όχι μόνο στην Ελλάδα που είναι sold out, αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη στις πράξεις υπερβαίνουν τις προσδοκίες των παραγωγών. Θέλω να πω ότι εμέσως είναι μία, και λέω εμέσως γιατί θα σας το τεκμηριώσω, γιατί είναι μία πολύ μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα, για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, παροτρύνει εμέσως τους θεατές να αναζητήσουν την Οδύσσεια, τα ομηρικά έπη, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Λέω εμέσως γιατί τα τοπία, παρά το γεγονός ότι κάποιες σκηνές έχουν γυριστεί στην Πύλο, δεν παραπέμπουν σε Ελλάδα, δηλαδή η θάλασσα δεν θυμίζει τόσο πολύ συγκεκριμένα ελληνικά τοπία. Η ελιά okay, είναι εμφανέστατη σε ένα πλάνο. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι υπάρχουν οι κριτικές, υπάρχουν τα θετικά, υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την, για την, αν θέλετε, πλοκή του έργου. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ σας παροτρύνω να το δείτε, για το ο καθένας να έχει και τη δική του άποψη. Είναι σίγουρα μυθοπλαστεία, βασίζεται προφανώς στο έπος. Το σχόλιο που εγώ έχω να κάνω είναι ότι είναι ένα, περιγράφει ένα έπος η ταινία, χωρίς κατά την άποψή μου να είναι η ίδια η ταινία έπος. Την βρήκα λίγο σκοτεινή, λίγο στα κουστούμια εγώ θα ήθελα κάπως να διαφορετικά, όμως κρατάω από όλα αυτά την σχέση του πρωταγωνιστή με τη θεά Αθηνά και τα μηνύματα τα οποία εκπέμπει αυτή η σχέση. Και όσοι έχετε προγραμματίσει να την δείτε την ταινία, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση της θεάς Αθηνάς και του Οδυσσέα.
1: Μας κάνεις διάφορα, πώς το λέμε, ορντεύρ εδώ για να,
0: ναι,
1: μας
0: βέβαια,
1: παρακινήσει.
0: Τώρα,
1: θα σε ακολουθήσουμε κάποια
0: στο
1: στιγμή.
0: Στο στούντιο η Δήμητρα Σταματίου, η εκλεκτή συνάδελφος στη ρύθμιση του.
1: Έχει κλικού. Σχέση με τις θεές, γιατί έτσι πως το πας.
0: Όχι, κάτι, ξέρω ότι θα έβλεπε και εκείνη την Οδύσσια. Το όχι.
1: Α, είσαι προχωρημένος. Είναι, είσαι προχωρημένος.
0: Της άρεσε πολύ. Α, μάλιστα.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία. Οπότε ένα, υπάρχει ο πρώτος αντίλογος εμένα από τις. Εγώ είπα ότι είναι, μου άρεσε, αλλά δεν είναι έπος. Δηλαδή περιγράφει ένα έπος χωρίς να είναι η ίδια ταινία έπος επικών διαστάσεων. Η Δήμητρα έχει άλλη άποψη, οπότε σας παροτρύνω να την δείτε. Έχει την άποψη το ότι ήταν μια εξαιρετική ταινία. Την βλέπω εξαιρετικά πολύ ενθουσιασμένη.
1: Ως εκ τούτου,
0: όσοι την έχετε δει, στείλτε μας τα σχόλιά σας. Και όσοι την δείτε, επίσης κάντε το τις επόμενες ημέρες. Σας παροτρύνω επίσης να τη δείτε σε κάποιο θερινό σινεμά και όχι να περάσετε την ταλαιπωρία που περάσαμε εμείς εχθές.
1: Άλλο το ένα σύμπτωμα.
0: Άλλο το ένα, βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, όταν το βιολογικό έχει έτσι μια επιβάρηση, οπωσδήποτε επιδρά λίγο και στο ψυχολογικό. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, επειδή έφυγε ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω τώρα, πιστεύω το έχουν μάθει περισσότεροι. Απλά επειδή είμαι λίγο μικρός και τον θυμάμαι, ήταν ένας από τους καλούς ποδοσφαιριστές τους Εγγλέζους, ο Κέβιν Κίγκαν. Θα τον ξέρεις και εσύ, δεν μπορεί.
0: Έφυγε χθες δυστυχώς, τεράστιος ποδοσφαιριστής.
1: Δεν ήταν μεγάλος, είχε μια ταλαιπωρία σοβαρή υγείας και τέλος πάντων αποχαιρέτησε το μάτι του το κόσμο που λέγανε και οι παλιότεροι. Αλλά τέλος πάντων έγραψε τη δική του ιστορία. Ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και πολλές κατατάξεις τον είχαν πάντα στους 50-100 καλύτερους,
0: ναι,
1: ποδοσφαιριστές,
0: ναι, όλων, των
1: όλων των εποχών, και είχε και διαδρομή μετά.
0: Σχετικά
1: και
0: νέος, έφυγε στα 75-74
1: νομίζω. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, mm-hmm, αλλά τέλος πάντων απλά να θυμίσουμε σε όσους αγαπάνε το ποδόσφαιρο ότι έφυγε άλλος ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, μια και ήταν πρόσφατα κυριαρχηθήκαμε από την ιστορία του Μουντιάλ που έχει και τα από νερά του. Ούτως ή άλλως είδα ότι ακόμα και ο πρωθυπουργός μας σε μια χθεσινή περιοδία, δεν το είχα πάρει χαμπάρι χθες, το συνδύασε λίγο την πολιτική κατάσταση με την εμφάνιση της Ισπανίας και είπε ότι όποιος έχει σχεδιασμό και συλλογικότητα έχει και αποτελέσματα. Λοιπόν, το κρατάμε.
0: Αυτό,
1: το κρατάμε.
0: Και αλήθεια είναι αυτό. Πριν περάσουμε στα πολιτικά.
1: Όχι, δεν το είπα για τα πολιτικά. Το είπα για το σχολιασμό με την έννοια αυτή. Ότι
0: επειδή,
1: πάει,
0: είναι,
1: πάει.
0: Επειδή είναι πολιτικό το ζήτημα του σχεδιασμού, γιατί πιο οργανωμένη κυβέρνηση δεν έχει περάσει ποτέ από ό,τι λες.
1: Α, τον καζώσαμε τώρα αμέσως.
0: Εσύ τα λες και επικαλείς τον Πρωθυπουργό.
1: Εγώ επικαλούμαι πολλά εγώ από τα απλώς έργα. Έχω ξαναπεί ότι κάθε κυβέρνηση αφήνει κάτι παραπάνω.
0: Έτσι,
1: όσο και να την επικρίνουμε, όσο και να την αντιπολιτευόμαστε ή οτιδήποτε. Να το κρατήσουμε αυτό, είπαμε. Να μειώσουμε τους φανατισμούς.
0: Πάντως το μεγαλύτερο δώρο που
1: αν
0: έχει
1: γίνεται
0: κάνει
1: να τους ελαχιστοποιήσουμε.
0: Ο Τσίπρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι η σύγκριση μαζί του μετά, σε επίπεδο οργάνωσης τουλάχιστον, άσε τα υπόλοιπα, είναι αδιαφυσβήτητη. Δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση το σχέδιό της, την υλοποίησή του, τους ανθρώπους που το υλοποιούν και λοιπά, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζήσαμε την προηγούμενη τετραετία, τουλάχιστον επαναλαμβάνω, σε επίπεδο οργάνωσης. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί. Πριν πάμε όμως στα πολιτικά, επιτρέψέ μου να πω ότι Σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 67 ετών μετά από μια μάχη που έδωσε με την ασθένειά του. Ήταν συγγραφέας και λογοτεχνίας αλλά και παιδικής λογοτεχνίας, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος. Να πούμε ότι ήταν γιος του Κώστα Σταμάτη, του αρχιτέκτονα, και της γνωστής ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Ήταν σπουδαία προσωπικότητα στον χώρο των γραμμάτων, με βραβεύσεις αλλά και με μεταφράσεις σε πολλές ξένες γλώσσες. Πάμε στα πολιτικά.
1: Τον αποχαιρέτουμε λοιπόν. Καλά κάνεις και τον αφέρεις, γιατί νομίζω ότι και το θέμα του καλού βιβλίου παραμένει ένα από τα μόνιμα κίνητρα για όλους μας.
0: Άκουγα στην προηγούμενη εκπομπή του Σπύρου Μάλλη τον Θανάση Μαυρίδη και τη συζήτηση που είχαν για την τεχνητή νοημοσύνη και τις θέσεις εργασίας που θα υποκαταστήσει η νέα μορφή, αν θέλετε, παραγωγικού μοντέλου ή παραγωγικότητας στην εργασία. Ο Θανάσης Μαυρίδης ήταν πάρα πολύ αποσιόδοξος για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν. Εγώ θέλω να μια που το λες, να πούμε μισή κουβέντα για την πνευματική παραγωγή, το βιβλίο ή τη δημοσιογραφική εργασία, την αρθρογραφία περισσότερο, τις εργασίες της στα πανεπιστήμια. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την έρευνα και την πρωτότυπη παραγωγή. Έχω την εντύπωση όμως ότι σε λίγο καιρό θα αναζητείται και πάλι φαντασία. Δηλαδή η προσλαμβάνουσα και αν θες και το ζητούμενο των θεατών θα είναι η πρωτοτυπία και όχι το μοντέλο.
1: Το κάπως επαναλαμβανόμενο ως μοτίβο. Το δημιουργικό το αναζητούμε, είναι γεγονός. Είναι μάλλον είδος σε σχετική ανεπάρκεια, αλλά τέλος πάντων σε σωστά το λες και στην καθημερινότητά μας ακόμα έχει σημασία να αναζητάμε κάποιος το διαφορετικό, να ξεφεύγουμε από το μονότονο και αυτό που κατεβάζει τον άνθρωπο, όπως λέμε, και δεν τον ανεβάζει. Ένα καλό βιβλίο και μια καλή, καμιά καλή ταινία που είπες πριν,
0: ή και ένα καλό κρασί,
1: μια άλλη καλή παρέα. Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη τους ανθρώπους.
0: Και λίγη άδεια επαγγελματική. Πάμε σε διαφημίσεις και μπορούμε να ονειρευόμαστε σε αυτό το διάστημα όλα αυτά μαζί που είπες σε κάποιο νησί.
1: Ένα ταξίδι, μάλιστα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί?
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Στο συλληπιτήριο μήνυμά της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρει ότι ο Αλέξης Σταμάτης υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι για το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και μετά τις ειδήσεις κατευθείαν στα βαθιά. Ήμασταν
1: έτσι απότομα.
0: Απότομα στα βαθιά, έτσι μπαίνεις στη θάλασσα ή μπαίνεις σιγά σιγά ή μπαίνεις με βουτιά.
1: Και εμείς που είμαστε μικροί μπαίνουμε σιγά σιγά.
0: Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι θα μπούμε με βουτιά και στα βαθιά έχουμε για να τα συζητήσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για δύο θεματικές ενότητες, και για τα διεθνή που είναι στο επίκεντρο δυστυχώς όπως κάθε μέρα. Έχουμε δύο πολύ σημαντικούς πολέμους οι οποίοι συνεχίζονται με μεγάλη ένταση, αλλά και για τα πολιτικά. Ο κύριος Κερίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και χθες είχαν και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που επαναβεβαιώθηκε το ότι θα πάμε στις κάλπες το 2027 την Άνοιξη. Καλημέρα κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα. Αποχαιρετιστήκατε για το καλοκαίρι ή για τις εκλογές?
2: Εντάξει, για το καλοκαίρι. Η Βουλή κλείνει στις 31. Έχουμε και σήμερα νομοσχέδιο, έχουμε το Σύνταγμα την Πέμπτη Παρασκευή και την άλλη Δευτέρα. Έχουμε πράγματα και το λέω γιατί και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πρέπει να είμαι εδώ από το πρωί.
1: Έτσι, είστε πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή.
0: Έτσι, όσοι έχουν υψηλά καθήκοντα, κυρία Κερίδη, έτσι είναι, δεν είναι.
2: Εντάξει, σας ευχαριστώ, αλλά η Βουλή είναι το κέντρο, έτσι, και αλήθεια, όλοι οι συνάδελφοι, οπότε στις 31 θα αποχαιρετιστούμε για τις ολιγοήμερες διακοπές, δεν του αρέσουν.
1: Ναι, το κέντρο λέτε εσείς ότι είναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας είπε ότι αυτή η Βουλή δεν έχει νόημα, είναι απ' έξω, μαζεύει μόνο όσους είναι απ' έξω.
2: Αποφάσισε να καταργήσει τους βουλευτές.
1: Αλλά θα γυρίσει όταν γίνουν εκλογές, έτσι δεν είπε?
2: Ναι.
1: Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο τώρα που είστε και πολλά χρόνια και καθηγητής και βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος?
2: Αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη Τσίπρα είναι μοναδικό νομίζω στα χρονικά, τα δημοκρατικά μας χρονικά, αυτή η απαξίωση δηλαδή του βουλευτή και ο εξευτελισμός τον οποίο έχει υποβάλει, βεβαίως και με δική του ευθύνη, τα στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή η διάλυση που βλέπουμε στη ζωντανή μετάδοση δεν περιποιεί η τιμή. Έχει δημιουργήσει και προβλήματα. Υπάρχει και θεσμικό πρόβλημα, διότι αν όλοι ακολουθήσουν το παράδειγμα του Καραμέρου και των υπολείπων και παρετούνται, τότε δημιουργείται ένα κενό στη Βουλή, ξέρετε. Δεν θα έχουμε Βουλή των 300, αλλά Βουλή των 250.
0: Ήδη έχουμε Βουλή των 297, κύριε Κερίδη. Να μην το βάλουμε στο τόπο.
2: 94 τώρα και 93 και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε τα προβλήματα.
0: Πάντως αυτή η κοινοβουλευτική περίοδος, αυτή η περίοδος της τετραετίας, είναι η πιο περίεργη κοινοβουλευτική περίοδος. Έχουμε τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές και είναι Βουλή 297 ατόμων. Νομίζω ότι θα διδάσκεται στα πανεπιστήμια μετά από πολλά χρόνια ως ενδεικτική του κλίματος του πολιτικού, το οποίο φαντάζει πιο τοξικό από αυτό που κατά την άποψή μου είναι.
2: Το ζητούμενο είναι πάντοτε η πολιτική ομαλότητα και η σταθερότητα, αλλά τελικά κάποιοι τη δυναμητίζουν. Είχαμε επίσης πολλούς ανεξάρτητους λίγο πριν τις εκλογές του 2012 με τις ανεξαρτητοποιήσεις τότε πολλών βουλευτών.
1: Ναι, είχε φτάσει γύρω στους 60 πλάς τότε.
2: Ναι,
1: σωστά,
2: ναι.
1: Σωστά. Ναι, αλλά και τώρα είναι στους 45 πλάς.
2: Σωστά, ότι το είχαμε αφήσει πίσω μας. Κοιτάξτε, όπου έστρωσαν εκεί θα κοιμηθούν. Περί αυτού πρόκειται. Ένα κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα και φιλοδόξησε να γίνει ο έτερος πόλος, να αυτοδιαλύεται με αυτόν τον ατιμωτικό τρόπο.
1: Όλα θα κρυθούν. Άλλωστε, οι πολίτες ελπίζουν ότι όταν πάνε σε κάλπες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές, σας το επανέλαβε, εκλογές το 27 και μία κάλπη, σωστά? Άρα μέχρι
2: πάντα
1: τότε καλό είναι να ζυγίσουν όλοι τι επιλέγουν, και ο κάθε βουλευτής, εγώ λέω, όχι μόνο τα σχήματα που τον εξέλεξαν, και ο κάθε βουλευτής έχει την προσωπική του βουλευτική και πολιτική αξιοπιστία, έτσι δεν είναι?
2: Σε όλους τους σχηματισμούς. Ναι.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένας σας ζυγίζει. Είναι άλλο ο Στούμπος, άλλο ο Μουρούτης, άλλο ένας, άλλο άλλος. Δεν γίνεται, εκτός από το να συμμετέχουν στα σχήματα. Έχουμε φτάσει σε εποχές που ξέρουμε τι σημαίνει και προσωπική πολιτική ευθύνη, όχι μόνο η συλλογική.
2: Έτσι, και επειδή είμαστε και μικρή χώρα, ξέρετε, όλοι γνωριζόμαστε εν τέλει και όλα γυρνάνε, κάνουν τον κύκλο τους.
1: Άρα το χθεσινό επιβεβαιώνει, να το πω έτσι, σε μεγάλο βαθμό ότι πάμε για μια μακροχρόνια προεκλογική περίοδο και εκλογές με πλήρη απολογισμό γύρω στην Άνοιξη, ξέρω εγώ, το Μάη του 27, αν τα λέω καλά περίπου.
2: Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και αυτό επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός.
0: Ο πολιτικός σας αντίπαλος, κύριε Κερίδη, θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας ο κύριος πολιτικός σας αντίπαλος?
1: Θα έχουν ένα εντός Βουλής και ένα εκτός Βουλής.
2: Ο βασικός πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Και τα όποια λάθη, παραλήψεις, ελλείμματα έχουμε. Από εκεί και πέρα επιδιώκει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά βλέπετε ότι παίρνει ένα ποσοστό κατώτερο από αυτό με το οποίο έφυγε. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στο δρόμο προς τις εκλογές και θα δίνουμε τις απαντήσεις που χρειάζεται.
0: Και ο πολιτικός σας στόχος είναι η αυτοδυναμία, επανεπιβεβαιώνεται αυτό, και σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί, υπάρχει εταίρος στην οποία θα μπορούσατε να απευθύνετε προκειμένου η χώρα να έχει σταθερότητα και κυβέρνηση?
2: Ακούστε, η βέλτιστη λύση με βάση και την πολιτική κουλτούρα μας, συνολικά θα έλεγα, που δυσκολεύεται στις συνεργασίες, είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει λευκή επιταγή. Σημαίνει ισχυρή εντολή για να προχωρήσουμε στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Διότι παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2019 και μετά, το είπα και χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, εγώ, οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα, αν θέλει πραγματικά να συγκλίνει σε γρήγορο χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2040 με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι επενδύσεις μπορεί να έχουν μια τρομακτική αύξηση και ήδη τρέχουν με σύν 12,5% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύν 85% σε σχέση με το 2019. Είναι η μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρώπη, αλλά από πολύ χαμηλή βάση. Είμαστε ακόμα κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο σε ποσοστό ΑΕΠ, κοντά στο 19%. Πρέπει να το πάμε στο 23, 24, 25 και να καλύψουμε το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε την δεκαετία της κρίσης, ώστε ο Έλληνας να είναι πιο παραγωγικός, να δουλεύει λιγότερο και να πληρώνεται καλύτερα. Είναι ο μόνος τρόπος. Ο πλούτος, ξέρετε, δεν ομοθετείται. Αυτό το οποίο διάφοροι πολιτικοί και πολιτικάντιδες διαφημίζουν δεν είναι απόφαση της Βουλής. Αν ήταν, να είστε βέβαιοι ότι θα την είχαν πάρει οι Έλληνες βουλευτές εδώ και χρόνια να γίνουμε πλούσιοι. Ο πλούτος παράγεται και για να παραχθεί χρειάζεται εργαλεία. Και το σημαντικότερο είναι οι επενδύσεις. Για να έρθουν επενδύσεις χρειάζεται αξιοπιστία, χρειάζεται σταθερότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας απέδειξε ότι είναι ο άνθρωπος που διώχνει τα χρήματα από τη χώρα. Δεν τα φέρνει.
0: Άρα ένας εκ των πιθανών κυβερνητικών εταίρων απορρίπτεται. Υπάρχει άλλο σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
2: Καλά, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι σε τέτοια περίπτωση που πάντοτε ο λαός, ο κυρίαρχος αποφασίζει, εν τη σοφία του είναι το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο έχουμε συγκυβερνήσει την τριετία 12-15 και πολύ αποτελεσματικά. Αλλά από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ έχει τα δικά του διλήμματα και αντιφάσεις και πληρώνει το κόστος. Γι' αυτό πήγε και σε μονοψήφιο νούμερο σήμερα, μετά την απόφαση του συνεδρίου. Δεν είναι τυχαίο, διότι απομονώνεται από έναν κεντρογενή κόσμο, ο οποίος είναι κόσμος κυβερνητικής ευθύνης και σταθερότητας, και απελευθερώνει όλο αυτό το χώρο εκ νέου να έρθει στο Μητσοτάκι.
1: Κύριε Κερίδη, με τη δική σας έτσι...
2: Άλλωστε και το παράδειγμα του Χάρη Δούκα δεν είναι ιδιαίτερα πετυχημένο, για να το πω κομψά, στην Αθήνα. Είδατε ότι τα προοδευτικά μέτωπα που οδηγούν.
1: Καλά, μην το πιάσουμε τώρα, μην πάμε στην αυτοδιοίκηση σας, μείνουμε στην κεντρική διακυβέρνηση. Μου έκανε εντύπωση μια φράση που είπε ο Πρωθυπουργός, αν την κατάλαβα καλά, που λέει θα έχουμε κυβέρνηση ενός κόμματος, αλλά όχι απαραίτητα ενός χρώματος. Πώς το εξηγείτε αυτό?
2: Ναι, νομίζω ότι αναφέρεται στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη παράταξη, η μεγάλη λαϊκή παράταξη, η οποία συγκαταλέγει στους κόλπους της από το παλιό, να πούμε, εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, τις παρυφές της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας, μέχρι και τη δεξιά, τη δημοκρατική κοινοβουλευτική πάντα δεξιά, για να μην μπερδευόμαστε.
1: Άρα πιστεύετε ότι είναι πολύ μπλε και έχει και λίγο πράσινο και λίγο πορτοκαλί, ας πούμε, έτσι το καταλαβαίνετε?
2: Κοιτάξτε, οι αξίες της παράταξης είναι διαπραγμάτευτες, σταθερές και ακλόνητες. Άλλωστε, γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν υπέστη τα διαλυτικά φαινόμενα που είχαν άλλα κόμματα, τα οποία πλήρωσαν βασικά τον λαϊκισμό και τις αντιφάσεις τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί και ότι τα προβλήματα από ένα σημείο και μετά δεν έχουν απαραίτητα χρώμα ιδεολογικό, αλλά πρέπει να λύνονται.
1: Εγώ να συμφωνήσω με αυτό, αλλά δεν είναι, θα έλεγα, πολύ της μόδας ο ρεαλισμός. Μια στιγμή όμως, ένα τελευταίο από μένα, σε σχέση με αυτή ακριβώς την προοπτική, εν όψη και της ΔΕΘ, γίνεται πολύ συντόρος, ήδη θα έχουμε πολύ περισσότερο μετά το 15 Αύγουστο, αλλά λέω προς το παρόν, μου κάνει εντύπωση, ο Πρωθυπουργός εχθές δεν στάθηκε πολύ ειδικά σε αυτό, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάπως άρχισε να το προσδιορίζει. Δεν νομίζετε ότι είναι λίγο πρόωρο να πέφτουν κάποια νούμερα, ενώ είναι η τελευταία ΔΕΘ και πολλά θα στηθούν ή θα εξαρτηθούν από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα παρουσιάσει η δική σας κυβέρνηση, ναι, στην αντιπολίτευση?
2: Υπάρχουν δύο κίνδυνοι εδώ. Ένας είναι να προεξοφλήσει την ΔΕΘ και εν τέλει να μην έχει τον πολιτικό αντίκτυπο, για να το πω με όρους έτσι συμφέροντος και με κάθε ειλικρίνεια. Και εν τέλει αυτά που θα ανακοινωθούν να θεωρηθούν από κάποιους λίγα.
1: Να κατέβει στον πύχη, ναι.
2: Ναι, χρειάζεται να περιμένουμε. Και το δεύτερο είναι να μπούμε σε μια κατάσχετη παροχολογία, η οποία είναι λάθος. Το είπα και χθες, ότι πάνω απ' όλα οι μεταρρυθμίσεις και οι σκληρές αποφάσεις. Προφανώς υπάρχει ένας κόσμος ευάλωτος που πιέζεται και περιμένει το μέρισμα ανάπτυξης, και αυτό κάνουμε. Από την άλλη μεριά, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε μεγάλο μέρος αυτού του μερίσματος ανάπτυξης, της υπεραπόδοσης του προϋπολογισμού και της οικονομίας, για να προχωρήσουμε και μεγάλες αλλαγές. Για παράδειγμα, να μειώσουμε το κόστος της εργασίας στην πατρίδα μας, που παραμένει πολύ ακριβό. Είδατε, πρέπει να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος της εργασίας. Σήμερα ένας εργαζόμενος που παίρνει 1.000 κοστίζει 2.000 στον εργοδότη, έτσι δεν είναι?
0: Ήδη έχει μειωθεί από αυτή την κυβέρνηση και η φορολογία στην εργασία και οι φορές.
2: Εγώ θεωρώ όμως ότι παρόλα αυτά παραμένουμε στην κορυφή της Ευρώπης από άποψη του μη μισθολογικού, και άρα υπάρχει.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής
4: 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
2: Γίνονται σε έκτακτες καταστάσεις, περιπτώσεις, όπως είχαμε το COVID.
1: Τώρα 7 χρόνια μετά μπορούμε να δούμε ότι πέρασαμε αλλού.
2: Προκειμένου και σε συνεννόηση και με τους διεθνείς θεσμούς, ακόμα και το Δούνου του, ο ΣΑ, όλοι λένε μην κάνετε οριζόντιες παροχές, δώστε στους ευάλωτους και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα το Fuel Pass. Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει οριζόντιες μειώσεις και φόρων, 83 στον αριθμό, και αυξήσεις στους μισθούς, ιδίως δε στους κατώτερους μισθούς. Στον κατώτατο μισθό έχουμε μια αύξηση 42%, θα ξεπεράσει το 50% σε σχέση με το 19, όταν βρεθούμε στην κάλπη, και θα πάμε, έχω την αίσθηση, πάνω από τα 950 που είχαμε υποσχεθεί.
0: Μια χαρά. Εντάξει, πρέπει εδώ να δείτε και την αντοχή των επιχειρήσεων, ειδικά των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
2: Ακριβώς.
0: Και όχι μόνο των μεγαλύτερων που έχουν τη δυνατότητα να πάνε εκεί τους μισθούς. Οπότε πρέπει να το δείτε και πιο αναλογικά. Πάμε τώρα στα διεθνή, κύριε Κερίδη. Δεν μπορούμε να μην σας ρωτήσουμε, γιατί έχετε αυτή την ιδιότητα του πολύ επιδραστικού ανθρώπου και γνώστη των διεθνών ισορροπιών και των διεθνών σχέσεων. Πείτε μας, θα ξεμπλέξουμε ποτέ από τους πολέμους στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία?
2: Κοιτάξτε, στη Μέση Ανατολή έχουμε βρεθεί σε ένα διανόητο αδιέξοδο, απολύτως βέβαια

0: ήταν, ουδέποτε το Ορμούζ είχε κλείσει. Και βλέπετε ότι σήμερα αυτό είναι το επίδικο που είναι και απόδειξη της αποτυχίας της αμερικανικής στρατηγικής. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι περνιέται για αμερικανική στρατηγική, γιατί σήμερα βλέπετε αντικρουόμενες δηλώσεις, έναν Αμερικάνο πρόεδρο ο οποίος δεν ξέρει ούτε μπροστά να πάει ούτε πίσω, ούτε καρότο ούτε μαστίγιο, και ένα καθεστώς στο Ιράν που μόνο του τα προβλήματα δείχνει να είναι πάρα πολύ έμπειρο στον χειρισμό της αδυναμίας του, γιατί προφανώς
1: το σταθεροποίησε πλήρως ο πρόεδρος Τραμπ με τη στρατηγική του
0: και το ανανέωσε, του έδωσε παράταση ζωής εκεί που ήταν υποκατάρρευση τουλάχιστον για τις επόμενες κάποιες δεκαετίες, και αυτό είναι το δράμα και του Ιρανικού λαού και των γειτόνων του Ιράν που υπόκεινται όλη αυτή την πίεση και φθορά που δεν φταίνε σε τίποτα οι Άραβες του κόλπου, έτσι δεν είναι, αλλά βεβαίως και η παγκόσμια οικονομία, ο Έλληνας καταναλωτής, ο Ευρωπαίος καταναλωτής, ο Αμερικάνος καταναλωτής.
2: Ο Αμερικάνος καταναλωτής τον ενδιαφέρει, γιατί από χτες, αν τα διάβασα καλά, έχει φτάσει 4,5 δολάρια πάλι το γαλόνι, βέβαια. Αλλά
0: ναι,
2: 4,5 δολάρια για τους Αμερικάνους είναι τεράστια διαφορά. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πραγματική πίεση που έχει. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε 10 μέρες με μπόμπες. Τι διάολο γίνεται? Συγγνώμη,
0: σβήνει μια φράση. Είναι το απόλυτο φετίχ της αμερικανικής πολιτικής, διότι παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι για τον Ευρωπαίο. Στην Αμερική δεν υπάρχουν τα τρένα, δεν υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με τον τρόπο που τα ξέρουμε εδώ στην πυκνοκατοικημένη Ευρώπη. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις, είναι μια χώρα των προαστίων, έτσι δεν είναι, απλωμένη, όπου κάθε Αμερικανός για να πάει στη δουλειά του κάνει 100 χιλιόμετρα την ημέρα και 200. Μπορεί. Άρα τον επηρεάζει άμεσα στη τσέπη του και εκεί θα υποστεί πολύ μεγάλη πίεση στις εκλογές που έρχονται, οι οποίες πάνε από το κακό στο χειρότερο για τον Τραμπ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν τον ενδιαφέρει πια ούτε η τύχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ούτε τι θα αφήσει πίσω του. Έχουμε μπει σε μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνη. Εδώ και κάποιες μέρες, να σας το πω και αυτό, έχει αρχίσει να συζητιέται στην Ουάσιγκτον κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, για να καταλάβετε το που βρισκόμαστε. Τα πυρηνικά. Εάν αρχίσει αυτή η συζήτηση να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή ακόμα και πυρηνικά για να κάμψουμε το ηθικό των Ιρανών, καταλαβαίνετε ότι έχει ανοίξει πλέον το κουτί της Πανδώρας. Και αλήθεια, όσο και αν φαίνεται μακρινό, γιατί ξέρετε, ο κόσμος δύσκολα προσαρμόζεται στο καινούριο και δεν θέλει να το αποδεχθεί, και μόνον που γίνεται αυτή η κουβέντα στο παρασκήνιο δείχνει τη χειροτέρευση.
2: Μάλιστα. Μπορεί κάποιος από τους συνεργάτες του Τραμπ να τον συμμαζέψει, πιστεύετε? Γιατί προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, παρά τις κάποιες ενστάσεις για μια σειρά ζητήματα, εσείς τα γνωρίζετε, που είχε βάλει και ο J.D. Vance και εν μέρει ο Ρούμπιο, αυτά έχουν σβήσει πλέον και όλοι παίζουν ό,τι λέει ο ενδεχομένος καινούριος Φαραώ.
0: Κοιτάξτε, το έχουμε πει και άλλη φορά ότι ο Τραμπ νούμερο 2 είναι διαφορετικός από τον Τραμπ νούμερο 1, διότι δεν περιστοιχίζεται πια από ανθρώπους του κατεστημένου, να πούμε, του βαθέως κράτους, όπως το παρελθόν που έχουν γνώση και άποψη, αλλά από αυλοκόλακες.
1: Από influencers που έχουν γίνει υπουργοί. Ναι. Και διαχειρίζονται τα πυρηνικά, όπως
0: με κάποιες εξαιρέσεις.
1: Όπως
0: πράγματι ο Ρούμπιο είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά ακόμα και αυτοί, διεκδικώντας την επόμενη μέρα, διστάζουν. Νομίζω ότι η κομβική σημασία θα είναι οι ενδιάμεσες του Νοεμβρίου. Εκεί, αν δεν υπάρξει διόρθωση, να πούμε, διότι η Αμερική γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη χώρα και είναι μια πολύ σπουδαία κοινωνία, είναι γιατί έχει δείξει στην διαδρομή της ιστορίας της ότι μπορεί και αυτοδιορθώνεται. Έτσι δεν είναι? Μαθαίνει από τα λάθη της και προχωράει πιο μπροστά. Αυτό όμως αναπόκειται στον αμερικανικό λαό και θα το δούμε.
1: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κερίδη. Μία πολύ γρήγορη ερώτηση των 10 δευτερολέπτων. Υπάρχει έστω μη σύγχαρα μάδα να αποκλιμακωθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία? Γιατί βλέπουμε αντί να αποκλιμακώνεται να εντείνεται και από τις δύο πλευρές.
0: Νομίζω ότι έτσι θα πάει το 26. Ο Πούτιν δεν είναι διατεθειμένος και κινδυνεύει, εάν σταματήσει εδώ, να υποστεί τεράστια κριτική στο εσωτερικό ότι όλα αυτά τα έκανε για τίποτα, και κατά συνέπεια δεν βλέπω τις προϋποθέσεις, παρόλο που υπάρχει μεγάλη εξάντληση και στους μεν και στους δε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κερίδη.
2: Θα σας ξαναπασχολήσουμε, νομίζω, γιατί το καλοκαίρι θα
1: εξαιρετική συζήτησή μας. Εξαιρετική συζήτησή μας, όπως πάντα, ο κύριος

0: Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής του Βορείου Τομέα της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και καθηγητής στο Πάντιο Διεθνών Σχέσεων. Να πάμε σε διαφημίσεις. Να πάμε.
1: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής, βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
11: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
10: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
11: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
12: Vodafone εκπτώσεις και έφυγε.

0: Store αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: Επιστρέψαμε. Εγώ πριν πάμε σε ειδήσεις να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης φωτεινή πόρτα ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική δράση Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
7: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα.
10: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
11: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
12: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
13: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Είναι 12 η ώρα, είναι ο Ερμής, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξει. Είστε στην γνωστή συχνότητα των 91 και 8 και τα θέματα του καλοκαιριού είναι πολλά ως γνωστόν στη Ζάκυνθο. Μια Ζάκυνθο που βρήθη από τουρίστες και που δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα πολλά από τα προβλήματά της. Λοιπόν, να καλημερίσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε εντός και εκτός Ζακύνθου, να καλημερίσουμε τον απόδημο ελληνισμό που μας παρακολουθεί μέσα από το διαδίκτυο και να δώσουμε το λόγο στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Πυλαρνός, ο εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Levante Ferries, να δούμε τα της ναυτιλίας και τα της κίνησης της γραμμής. Καλημέρα κύριε Πυλαρινέ.
2: Καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Να είναι καλά όλος ο κόσμος και να έχει και δουλειές. Λοιπόν, επειδή είμαστε στο μέσο περίπου της σεζόν, έτσι να δώσουμε πολύ χοντρικά μια εικόνα για το πώς βλέπετε και εσείς τα πράγματα σε σχέση με τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις στο λιμάνι.
2: Τα πράγματα κυλούν ομαλά. Είναι λίγο πεσμένα σε σχέση με πέρυσι. Ακόμα δεν έχουμε πιάσει τα περσινά δεδομένα.
1: Ναι.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τις επόμενες μέρες θα ανέβει. Από ό,τι βλέπω από τις κρατήσεις όμως, έτσι θα κυλήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ναι. Και βέβαια εσείς αναφέρεστε κατά κύριο λόγο στον εσωτερικό τουρισμό, αλλά και στον τουρισμό που έρχεται από τη Βόρεια Ελλάδα και τα βόρεια σύνορά μας.
2: Πράγματι, εντάξει, από όλο γενικά μιλάμε για τον τουρισμό που είχε πέρυσι και τον τουρισμό που έχει φέτος. Ναι. Η κίνηση είναι λίγο πεσμένη.
1: Ναι.
2: Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι τις επόμενες μέρες με εσωτερικό τουρισμό καμία άνοδο, αλλά δύσκολο το βλέπω να έχουμε κάτι σαν το περσινό Αύγουστο.
1: Ένας 15 Αύγουστος γενικά όμως, αυτό από το 1 έως 15 δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση για επιχειρήσεις γενικά. Δηλαδή 15 μέρες δεν μπορούν να μαζέψουν τα έξοδα όλου του...
2: Όχι, τα έξοδα δεν συζητάμε. Τα έξοδα έχουν ξεφύγει τελείως. Τα έξοδα είναι μια κουβέντα η οποία δεν είναι τις ώρες να τη συζητήσουμε καν για τα έξοδα. Γιατί και πάλι τα πετρέλαια πέσανε λίγο πριν 10 μέρες, τώρα έχουν πάρει
1: τώρα
2: 10%
1: απάνω. Θα ανεβαίνουν.
2: Έχουν πάρει ήδη έχουν πάρει τώρα 15-20% πάνω. Είναι μια άλλη ιστορία τα έξοδα. Όσον αφορά όμως τον τουρισμό και την κίνηση, είναι λίγο πεσμένη, παραμένει σταθερά από τις αρχές του καλοκαιριού σε σχέση με πέρυσι.
1: Το λίγο που είναι μεταξύ 2-3-4-5%, 1-2-3-4, πολύ χοντρικά σας ρωτάω, γιατί δεν έχετε ακόμα στοιχεία,
2: χοντρικά,
1: το ξέρω.
2: Χοντρικά, ναι, χοντρικά από 5-8%. Μπορεί στα ατομικά να είναι 5, στα γιοταχή να είναι 6, στα φορτηγά να είναι 3 ή να είναι λίγο παραπάνω, αναλόγως με το μήνα δεν είναι ακόμα να το δούμε ακριβώς πόσο είναι, αλλά είναι μια μικρή μείωση.
1: Οι τιμές στα καύσιμα λειτουργούν απαγορευτικά στο μια οικογένεια ελληνική να πάρει τα παιδιά της και το αυτοκίνητό και να έρθει στη Ζάκυνθο ή στο οποιοδήποτε άλλο νησί της Ελλάδος. Δηλαδή σκέφτονται και άλλες επιλογές πιο φτηνές.
2: Δεν νομίζω ότι είναι το θέμα μόνο τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια που μόνο το ατομικό έχει ανέβει λίγο.
1: Είναι τα καύσιμα, το αυτοκίνητο, όλα μαζί. Δεν έβαλα μόνο εγώ την τιμή του εισιτηρίου για πόσα θέλει να περάσει στα διόδια, πόσα θέλει για βενζίνη.
2: Α, σκεφτείτε ότι η τιμή του γιοταχή είναι 38,40 που 38,40 είχε το 2008. Εντάξει, είναι λίγο το ατομικό παραπάνω, αλλά υπάρχει για τους ντόπιους και το μεταφορικό ισοδύναμο. Θεωρώ ότι η γραμμή όντως είναι μία από... είμαστε στην κατηγορία από τις πιο φτηνές γραμμές. Δεν είμαστε δηλαδή ότι είναι... Δεν το λέω επειδή υπάρχω εδώ και δουλεύω εδώ και είμαι σε αυτή τη θέση. Το λέω γιατί τα στατιστικά που διαβάζουμε λένε ότι η Ζάκυνθο είναι και η Κεφαλονιά, ας πούμε, είναι από τις γραμμές που εντάξει, δεν είναι too much όσο είναι κάποιες άλλες γραμμές στο Αιγαίο, στα εισιτήρια. Απλά είναι όλα μαζί, μια οικογένεια για να πάει σε ένα νησί, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, δεν ξέρω, μπορεί να έχει 30% έξοδα παραπάνω από πέρυσι.
1: Δεν τη στάρουν αυτά που έχει για να χαλάσει. Έτσι, αυτό το πακέτο και εγώ ολόκληρο έβαλα, όχι μόνο μία τιμή σε ένα καράβι. Γι' αυτό βάλει τα κάψιμα, βάλει τι θα φάνε, που θα κοιμηθούν, που θα πάνε, που είναι παντού ανεβασμένα τα πάντα. Και λειτουργεί αυτό αποτρεπτικά και από ό,τι λένε, ξέρετε, και ξενοδόχοι είναι πεσμένος ο εσωτερικός τουρισμός. Τους ψάχνουμε με το κι άλλοι τους Έλληνες τουρίστες πια.
2: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο τώρα γιατί τι έχει μείνει, 35 μέρες έχουν μείνει.
1: Ναι.
2: 40 μέρες. Μέχρι τέλος Αυγούστου, 40 μέρες. Ωραία, πάει να τελειώσει το καλοκαίρι. 40 μέρες. Δεν μπορεί 40 μέρες να σώσουν μια χρονιά. Δεν γίνεται. Θα πορευτούμε με αυτό. υγεία να έχουμε και βλέπουμε για την επόμενη.
1: Θα δούμε. Σεζόν. Θα δούμε και πώς θα πάει ο πόλεμος, θα δούμε και πώς πάει η τιμή στο πετρέλαιο. Φυσικά, νομίζω από τη τιμή του πετρελαίου τα επηρεάζει όλα. Λοιπόν, να ρωτήσω.
2: Σίγουρα, ναι.
1: Θέλω να μου πείτε με τουριστικά πούλμαν γενικά πώς βλέπετε τα πράγματα.
2: Εννοώ
1: με τουριστικά πούλμαν, γιατί πολλές φορές κάποιοι δεν παίρνουν το γιοταχή και λένε θα κάνω μια εκδρομή, ξέρω εγώ, με ένα ταξιδιωτικό γραφείο και Έλληνες.
2: Όχι, είμαστε κάτω στα γκρουπ, είμαστε αισθητά κάτω
1: και
2: με μεγάλη
1: group,
2: διαφορά.
1: Τα γκρουπ με τα λεωφορεία που έρχονται από Αθήνα,
2: ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι, όχι, είμαστε αισθητά κάτω. Μεγάλη διαφορά εκεί.
1: Ναι. Τα δρομολόγια παραμένουν προφανώς όσο έχουν, μπορεί να μειώσουμε, να τα περισσέψουμε, δεν νομίζω. Οι πληρότητες πώς είναι.
2: Εντάξει, κάποια δρομολόγια έχουν κάποιες πληρότητες. Τώρα λειτουργεί το κάλυμα με το Μάριο Στιζάκη. Από Σάββατο θα έρθει και το Σμύρνα να κυκλοφορήσει εδώ, στα νησιά για 40 μέρες να εξυπηρετήσει καλύτερα.
1: Οπότε είναι πιο μεγάλο,
2: ναι. Ναι, να είναι πιο χαλαρά τα πράγματα, να μην ζορίζονται ο κόσμος.
1: Ναι. Ωραία, να μου πείτε δύο κουβέντες τώρα και για την κατάσταση στο λιμάνι. Τι περιμένετε για τα έργα, επειδή έχει δημοπρατηθεί και περιμένουμε να ξεκινήσουν. Αν έχετε κάνει κάποια κουβέντα στη Λιμενική Επιτροπή ή οπουδήποτε αλλού.
2: Είναι στις τελευταίες πινελιές, να το πούμε έτσι, που πρωτού ξεκινήσει. Πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δεν νομίζω ότι θα πάει παραπάνω για να ξεκινήσει η εκβάθυνση του λιμανιού και κάποια άλλα πράγματα που είναι να γίνει.
1: Το φθινόπωρο εμείς ακούσαμε, τώρα θα δούμε.
2: Ναι, εντάξει, εγώ λέω maximum μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουν ξεκινήσει όλα.
1: Το θέμα είναι να προλάβουμε και το φετινό καλοκαίρι να μην έχουμε προβλήματα, αλλά ούτε και στο επόμενο καλοκαίρι να μην έχουμε προβλήματα. Έτσι, γι' αυτό δηλαδή, ρωτάω αν έχει γίνει κάποια συνάντηση, αν έχετε κάνει κάποια κουβέντα με τις αρχές.
2: Όχι, ακόμα όχι. Ναι. Και τώρα είναι και δύσκολος ο μήνας, οπότε καταλαβαίνετε όλοι είναι στο τρέξιμο.
1: Ναι. Η κατάσταση έχει βελτιωθεί καθόλου στο χώρο έτσι, τον οποίο δραστηριοποιείστε. Και δεν μιλάω και για τη χερσαία ζώνη του λιμανιού, όχι μόνο για τη θάλασσα.
2: Μια χαρά, εντάξει, λειτουργούμε όπως πέρυσι, δεν έχουμε προβλήματα. Εμείς
1: νομίζω και τα
2: μποτιλιαρίσματα
1: είναι κατά τη περιορισμένα.
2: Ναι, είναι μόνο την ώρα που μπορεί να ξεφορτώσει ένα μεγάλο καράβι λίγο εκεί. Μετά, εντάξει, κάνα 4-20 λεπτά, μετά στρώνει. Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με το λιμενικό που έχει άτομα και κατεβάζει και βοηθάνε.
1: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι δεν θα έχουμε θέματα τέτοια.
1: Ναι. Για το θέμα...
2: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε και το νησί, έτσι. Δεν γίνεται να αλλάξουμε το νησί.
1: Να βελτιώσουμε πράγματα. Εμείς ζητάμε πάντα και στην κριτική που κάνουμε. Ο σκοπός αυτός νομίζω ότι είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί στην κατεύθυνση να βελτιώσουμε πράγματα που για όλους μας αυτό είναι καλό. Έτσι. Με αυτή την έννοια το βάζουμε, με αυτή την έννοια το λέω.
2: Είναι καλά, δόξα σε ο Θεός, είμαστε καλά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε προβλήματα, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν έχουμε καθυστερήσεις.
1: Να προσέχουμε κι εμείς λίγο περισσότερο. Ναι, καθυστερήσεις, νομίζω ότι τα πράγματα γενικά είναι βατά φέτος.
2: Ναι, έχουμε μηδενιστεί. Και πέρυσι δεν είχαμε, αλλά και φέτος έχουν μηδενιστεί καθυστερήσεις. Δηλαδή τίποτα. Εντάξει, λίγο 5 λεπτά, λίγο γιατί κάποιοι κατεβαίνουν τελευταία στιγμή να κόψουν εισιτήρια και τέτοια.
1: Το γνωστό θέμα.
2: Ναι.
1: Σε γενικές γραμμές όμως μπορούμε να πούμε ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση, έτσι.
2: Ναι, μια χαρά είναι.
1: Ωραία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ανακοινώσουμε.
2: Όχι.
1: Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δουλειά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και τις καλημέρες μας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Πυλαρνός, ο εκπρόσωπος από την ναυτιλιακή εταιρεία Levante Ferries, μας έδωσε τις τελευταίες πληροφορίες για την κίνηση. Μειωμένη είναι η κίνηση με τα πλοία της γραμμής. Μία μικρή αύξηση είναι γνωστό ότι έδωσε ο Ιούνιος στο αεροδρόμιο για τις πτήσεις της διεθνής. Ήταν της τάξης του 2%, ενώ μείωση κατέγραψε και το ΚΤΕΛ, σύμφωνα με όσα ακούσαμε συνομιλώντας με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κίνηση αυτή έχει να κάνει με τις εσωτερικές γραμμές, εδώ τις αστικές τις λεγόμενες, όχι τις υπεραστικές, οι οποίες είναι σταθερές. Η μειωμένη κίνηση αφορά τα δρομολόγια εδώ, μέσα στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τι γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα. Είναι Τρίτη, 21 Ιουλίου. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλά, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και θα συνεχίσουν μέχρι και αύριο, από ό,τι ξέρουμε. Από την Πέμπτη λένε οι ειδικοί ότι θα δροσίσει και ότι θα βρέξει και θα φέρει και καταιγίδες, λέει. Λοιπόν, θα πάμε από το κρύο στο ζεστό, έτσι, αυτό λέγεται, κάπως λέγεται στην ορολογία της καθομιλουμένης. Αλλά πάμε να δούμε τα δικά μας πιο αναλυτικά. Και στην πρώτη σελίδα του Ερμή σήμερα επισημαίνεται ότι υψηλές θερμοκρασίες και αφρικανική σκόνη θα έχουμε από σήμερα. Κόκκινο συναγερμός για τον κίνδυνο να εκδηλωθούν πυρκαγιές στα δάση. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι σε ετοιμότητα. Είναι σε επιφυλακή όλο το 24ωρο για να προλάβει τα χειρότερα, αν προκύψουν. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο του Ερμή. Πάμε να δούμε τι άλλο σήμερα μπορούμε να διαβάσουμε. Περιπολίες της αστυνομίας κάθε βράδυ στο Λαγανά. Σε μία από αυτές συνέλαβε τσαντάκια στην παραλία που επιδιδόταν από ό,τι φαίνεται μόνιμα σε κλοπές και αυτή τη δουλειά την κάνει κάθε βράδυ. Σήμερα και με αφορμή τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ο Δήμος ανακοίνωσε ότι διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες για τον καύσωνα και όποιος θέλει μπορεί να πάει να μείνει, να μείνει για κάποιες ώρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ πάντως θα είναι ανοιχτές, στο πνευματικό κέντρο, στο Καπί, στον ΟΔΑΖ και όπου αλλού εδώ ο Δήμος έχει χώρους και οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλο έχουμε να σας πούμε σήμερα. Έχουμε ένα θέμα με το κονδύλι της δακοκτονίας που βγήκε απαλλακτικό βούλευμα από το πρωτοδικείο της Κέρκυρας για την πρώην αντιπεριφερειάρχη την Κατερίνα Μοθωνίου και άλλους συνολικά 10 συμβούλους από όλο το Ιόνιο. Είναι μια υπόθεση για την οποία είχε κάνει εκτενή αναφορά ο Ερμής σε προηγούμενες εκδόσεις του, καθώς είχε αναλάβει την υπόθεση μετά από καταγγελία που είχε κάνει ένας εκ των συμμετοχόντων στο πρόγραμμα της δακοκτονίας της Κέρκυρας, ένας από τους εργολάβους. Είχε προσφύγει δικαστικά κατά των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής συγκεκριμένα και από ό,τι ξέρουμε εμπλεκόμενοι και κλήθηκαν από την εισαγγελία για να καταθέσουν. Και υπήρχε και ένα βαρύ κατηγορητήριο. Ήταν η Περιφερειακή Σύμβουλος η κυρία Μοθωνέου, ο Δήμαρχος, ο κ. Στασινόπουλος, που τότε ήταν Περιφερειακός Σύμβουλος, και επίσης η Αλέξανδρος Κοντομάρης, Θεόδωρος Μουζακίτης, Γεώργιος Δελής, Αμαλία Ανδριώτη, Ιωάννης Αρμενιάκος, Θεόδωρος Χαλικιάς, Νίκος Μιλιώτης, Νίκος Γκισγκίνης και Παναγιώτης Ποζίδης. Αυτοί όλοι ήταν οι κατηγορούμενοι. Και να αναφέρουμε ότι το κατηγορητήριο αφορούσε από κοινού ηθική αυτουργία σε κατάρτιση πλαστών εγγράφων και φυσική αυτουργία στην από κοινού χρήση τους, με το συνολικό όφελος ή τη συνολική ζημιά να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ. Η κατηγορία αφορούσε τέλεση διακεκριμένης μορφής πράξης, στρεφόμενης κατά του ελληνικού δημοσίου και ΟΤΑ, ψευδή υπεύθυνη δήλωση από κοινού, απάτη τελεστής από κοινού και παράβαση καθήκοντος. Λοιπόν, το βούλευμα όμως επισημαίνει ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις για την τέλωση όλων αυτών και υπάρχει απαλλακτικό για όλους τους εμπλεκόμενους περιφερειακούς συμβούλους. Αναλυτικό ρεπορτάζ μπορείτε να διαβάσετε σήμερα εσείς στο φύλλο της καθημερινής εφημερίδας Ερμής. Πάμε να δούμε τι άλλα θέματα έχει σήμερα η εφημερίδα. Ο Δήμος τιμά τους πρωταγωνιστές της επιτυχούς αναγκαστικής προσγείωσης του F-16 στη Ζάκυνθο. Τα 40 δευτερόλεπτα από την ώρα που έγινε γνωστό το σήμα alert μέχρι την προσγείωση του φλεγόμενου F-16 που συγκλώνησαν τη Ζάκυνθο. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα, καθώς σήμερα ο διευθυντής της Fraport βρίσκεται στη Ζάκυνθο από τα κεντρικά. Θα έχει σειρά επαφών στο αεροδρόμιο για να ενημερωθεί και σε λίγη ώρα θα βρίσκεται στο Δήμο σε μια τελετή που θα γίνει σε μια έτσι πρώτη φάση για να τιμηθούν οι πυροσβέστες που με πολύ μεγάλη έτσι ταχύτητα κινήθηκαν και μιλάμε για το τμήμα της πυροσβεστικής που βρίσκεται στο αεροδρόμιο για την κατάσβεση του πολεμικού αεροσκάφους το οποίο όπως είναι γνωστό προσγειώθηκε χωρίς μηχανές, χωρίς καύσιμα με την κοιλιά και έπιασε φωτιά την ώρα που προσγειώθηκε. Όμως όλα λειτουργήσαν καλά μας θύμισε λίγο ξένο σύγχρονο κράτος του δυτικού κόσμου, ο τρόπος που λειτουργήσαμε εκείνη την ημέρα. Μπράβο μας, μπράβο σε όλους, και πρώτα απ' όλα τα πολλά τα μπράβο ανήκουν στον πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας, ο οποίος θα βρίσκεται στη Ζάκυνθο το επόμενο διάστημα. Ο κ. Χατζόπουλος είχε επικοινωνία με τον Δήμαρχο Ζακύνθου για να συνοηθούν αναφορικά με την ημερομηνία που θα έρθει εδώ στο νησί μας, προκειμένου να γίνει μια τιμητική εκδήλωση και να τιμηθεί από το νησί μας και από το Δήμο για την αυτοθυσία του και για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Βέβαια, εμείς τώρα έχουμε να ρίξουμε μια ιδέα εδώ και να σας πούμε ότι θα ήταν μια πολύ καλή μέρα να τον δούμε εδώ στην τελετή του Πολιούχου μας Αγίου Διονυσίου στις 24 Αυγούστου. Πολύ θα ήταν έτσι όμορφο να τον δούμε να βρίσκεται, να προσκυνάει το ιερό σκήνομα του Αγίου και να βρίσκεται και στην πρώτη σειρά των επισήμων τιμητικά. Ένας Έλληνας αξιωματικός που με τόσο θάρρος και αυτοθυσία υπηρετεί την πατρίδα και όχι μόνο, και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της πατρίδος μας. Αυτά λοιπόν για το θέμα του πολεμικού αεροπλάνου, για το οποίο βέβαια ο στρατός δεν δίνει πληροφορίες όπως είναι γνωστό. Αν καταφέρουμε κάποια ώρα με τον κύριο Δένδια και έχουμε μια επικοινωνία και μας πει κάτι περισσότερο, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν το βλέπουμε εύκολο. Εμείς πάντως να ξέρετε ότι το παλεύουμε και το προσπαθούμε, αυτό όπως όλα τα υπόλοιπα θέματα της Ζακύνθου. Λοιπόν, για πάνω να δούμε και άλλα θέματα από την εφημερίδα Ερμής. Πανελλαδικές 2006, αναμένονται από μέρα σε μέρα οι βάσεις να ανακοινωθούν για την εισαγωγή των παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο πρέσβης του Κατάρ στο νησί μας ήρθε για πολιτιστικές ανταλλαγές και χτες ήταν στο Δημαρχείο. Να σας πούμε ακόμα ότι στην επικαιρότητα έχουμε το θέμα των καθημερινών ελέγχων και των περιπολιών του λιμενικού που γίνονται στη θαλάσσια περιοχή του Ναυαγίου, με όλα τα απαγορευτικά μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας που καταγράφει σήμερα η εφημερίδα Ερμής μαζί με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουμε με τα ποντίκια, που δεν θέλουν οι αρχές να ασχοληθούν. Δεν ξέρω γιατί. Ειλικρινά, το θέμα αυτό το βλέπουν με μισό μάτι και δεν κάνουν τίποτα για να λύσουν το πρόβλημα. Ανεξέλεκτη η κατάσταση με τα ποντίκια στην περιοχή μας και κάθε μέρα ένας πρόεδρος κάνει καταγγελία ότι δεν αντέχουν άλλο, ειδικά στα χωριά. Όχι ότι στην πόλη είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων λίγη ευαισθησία θα θέλαμε να δούμε από τις αρχές που μας κυβερνάνε. Αυτά γράφει ο Ερμής στην ημέρα, το πρωτοσέλιδο, σε αναμονή ιδιοκτησίας και μηχανική θολό το τοπίο στην εκτός σχεδίου δόμηση. Μαζικές παρατήσεις στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νέος αγωγός στην Ψαρού στα Γερακαρία ανακοινώθηκε από τη ΔΕΙΑΣ και το ΠΑΣΟΚ στέρνει μήνυμα πολιτικής επανεκκίνησης από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, η οποία συστάθηκε πρόσφατα προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες των εκλογών έτσι όπως θεωρεί το ΠΑΣΟΚ ότι πρέπει να τις κάνει. Λοιπόν, για πάμε να ακούσετε εσείς λίγη μουσική και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με ένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τα κεντρικά, ο κ. Γιώργος Λουλουδάκης, θα μας μιλήσει για τα χαρακτηριστικά αυτή της προεκλογικούς περιόδου και για την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Εσείς είστε συντονισμένοι στον Ερμής στους 91,8. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη και μετά έτσι τις πρώτες πληροφορίες για την κίνηση με τα πλοία της γραμμής, αλλά και για τα τοπικά προβλήματα, έτσι όπως αυτά εξελίσσονται με το πέρασμα της τουριστικής περίοδου που ανεβάζει στροφές, όπως είναι γνωστό, γιατί σε λίγο μπαίνουμε και στον Αύγουστο. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα αμιγώς πολιτικού ενδιαφέροντος και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Λουλουδάκης, είναι πρώην γραμματέας οργανωτικού στη Νέα Δημοκρατία από τα κεντρικά και είναι εδώ μαζί μας να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα της πατρίδας μας. Τις καλημέρες μας από τη Ζάκυνθο, κύριε Λουδάκη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά, υγεία να ευχηθούμε, καλό καλοκαίρι να έχουμε, χωρίς προβλήματα σε όλο τον κόσμο, έτσι, στον πλανήτη ολόκληρο. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το σκηνικό, έτσι όπως εκτιλήσεται, και που τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει περάσει, ξέρετε, από πολλές συμπληγάδες. Εγώ απλά να θυμίσω τη χρεοκοπία της χώρας μας, να θυμίσω μετά τα μνημόνια, να θυμίσω ότι περάσαμε από COVID και μετά τη διαδικασία των πολέμων, που ξέρετε αυτή είναι μια παγκόσμια ταλαιπωρία για την ανθρωπότητα. Πώς στάθηκε η χώρα μας απέναντι σε όλα αυτά, αν θέλετε να κάνετε έτσι μια γενική αποτίμηση.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια ταλαιπωρία πάνω από δεκαετία, η οποία τελικά βγήκε και σταθήκαμε στα πόδια μας, και ενώ από το 19 που ήρθε η κυβέρνηση η τωρινή, πιστεύανε όλοι οι Έλληνες ότι πραγματικά θα ορθοποδήσουμε, τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι σήμερα μας κάνουν να πιστεύουμε και να αισθανόμαστε τα τελείως διαφορετικά.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε πάρα πολλούς τομείς η τωρινή κυβέρνηση έχει αποτύχει. Γιατί προσπάθησε να δώσει πολλά σε λίγους και στους πολλούς λίγα ή καθόλου. Με αποτέλεσμα η μεσαία τάξη να καταστραφεί και να έχουμε μια ελίτ, όπως τις λέω, αχαλήνων τη αηλίτ απληστίας πλούτου, και έναν Έλληνα που να μην μπορεί να βγάλει όχι το μήνα, το δεκαπενθήμερό του.
1: Ναι, ακριβώς, έτσι όπως τα λέτε είναι. Βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή στην πολιτική για να τα διορθώσουμε όλα αυτά, αλλά οι Έλληνες αγωνιούν, φοβούνται, ανησυχούν για το αύριο και βλέπουν την κατάσταση κάθε μέρα και χειρότερη.
2: Έτσι. Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς, η οικονομία. Η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί έχουμε δημιουργήσει οικονομία καρτέλ. Καρτέλ στην ενέργεια, καρτέλ στα καύσιμα διήλυσης, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, καρτέλ στην κινητή τηλεφωνία, καρτέλ στην ακτοπλοεία, καρτέλ στις αερομεταφορές, καρτέλ στα τρένα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να θυμίζει υγιή οικονομία και υγιή ανταγωνισμό, διότι η οικονομία αναπνέει όταν υπάρχει ελεύθερη οικονομία. Και για να σας το αποδείξω, θα σας θυμίσω ότι προχθές, πριν μια εβδομάδα, κάλεσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου αυτούς που εμπλέκονται με την οικονομία, προκειμένου να σταθεροποιήσουν σε πρώτη φάση 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, και από το Σεπτέμβριο έχει ο Θεός να μειωθεί ελάχιστα η τιμή στο ράφι. Και ρωτώ εγώ, αυτοί οι οποίοι ήρθαν στο Μαξίμου πώς ήταν? Από ό,τι τους μέτρησα ήταν 10. Είναι δυνατόν λοιπόν να μην έχουμε καρτέλ, όταν 10 άτομα καλούνται στο Μαξίμου για να ρίξουν τις τιμές, να τις σταθεροποιήσουν? Εάν πραγματικά είχαμε ελεύθερη οικονομία, θα έπρεπε να έρθουν 2.000 και 3.000 άτομα. Άρα αυτοί οι 10 ελέγχουν την οικονομία. Θέλετε να σας πάω ακόμα πιο βαθιά? Θα σας πω το εξής. Με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ξέρετε το 71% των Ελλήνων καταθετών τι καταθέσεις έχουνε? Από 0 έως 1.000 ευρώ. Από το 71% έως το 98% φτάνει μέχρι 50.000. από το 98 έως το 99,02 είναι περίπου στο εκατομμύριο. Και, και το υπόλοιπο 0,8% ακούστε αγαπητοί ακροατές και κρατηθείτε στις θέσεις σας, έχει 135 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καθένα, όλοι μαζί.
2: Ερωτώ λοιπόν πώς θα προχωρήσει αυτή η οικονομία.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν τα στοιχεία αυτά είναι αδιάσυστα. Πάμε τώρα στις δομές. Έχουν καταστραφεί οι δομές πρωτογενής τομέας. Αγροτιά και κτηνοτρόφοι αφανίζονται, ερημώνουν. Με αποτέλεσμα να κάνουμε εισαγωγές, λεμόνια από χίλι, η κρέατα από Ολλανδία.
1: Σκόρδα, σκόρδα από την Κίνα, πατάτες από την Αφρική,
2: μπράβο,
1: από την Νότια Αμερική μέχρι και μαρούλια και ντομάτες. Και από το Βέλγιο επίσης ντομάτες. Μου έχει κάνει εντύπωση αυτό.
2: Και να έρχονται, στο ράφι του σούπερ μάρκετ οι τιμές σε τρελή αύξηση.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, ο ενεργειακός τομέας. Προχθές, πριν 10 μέρες, είδαμε να ανατινάσονται μηχανήματα καινούρια στα λιγνητορυχεία της Κοζάνης. Και ρωτώ εγώ, ποιος ο λόγος? Εδώ η παγκόσμια οικονομία λέει ότι πρέπει το 15% πάντοτε να ανήκει στο κάρβουνο, στο λιγνίτι. Γιατί? Πέστε ότι γίνεται μια παγκόσμια καταστροφή. Έρχεται ένας κομίτ. Το πρώτο που θα τρέξει ο κόσμος είναι στο κάρβουνο για να βάλει μπρος την ενέργεια. Mm-hmm. Και εμείς πάμε και καταστρέφουμε τις υποδομές. Έπειτα, στο συγκοινωνιακό τομέα έχουμε καταστρέψει το σιδηροδρομικό μας δίκτυο. Ακούστε το σας παρακαλώ και καθίστε διδομένοι στις θέσεις σας. Δεν έχουμε τρένο μετά τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πάω στις Σέρες, στη Δράμα, στην Ξάνθη, στην Κορμοτινή, στην Αλεξανδρούπολη. Δεν υπάρχει τρένο. Όταν παλιά πηγαίνανε όλος ο κόσμος με φτηνό εισιτήριο στις πατρίδες τους. Όταν πριν μερικά χρόνια οι νεοσύλλεκτοι φαντάροι από τα κέντρα νεοσυλλέκτων έπαιρναν το φύλλο πορείας και μέσω του τρένου πηγαίναν στις παραμεθόριες περιοχές. Όταν δεν μπορούν οι εμπορικές αμαξοστοιχίες να στείλουν τις πρώτες ύλες στα εργοστάσια της Μακεδονίας με κοντέινερ τρένων, διότι ένα τρένο εμπορικό κουβαλάει 100 κοντέινερ, ενώ μια νταλίκα ένα κοντέινερ. Γιατί τα κάνουν όλα αυτά? Γιατί υπάρχουν τα καρτέλ των εθνικών οδών. Αν δεν πληρώσουμε διόδια και αν δεν κάψουμε τη βενζίνη την ακριβή, πώς θα ζήσουν τα καρτέλ? Αυτά όλα δημιουργηθήκανε σταδιακά και κορυφωθήκανε μέχρι και σήμερα. Υπήρχαν δομές σιδηροδρομικές. Αλλά πώς θα πάει ο άνθρωπος στη Δράμα με 40 ευρώ? Όχι κύριε, θα πληρώσεις πολύ πιο ακριβά. Έπειτα, πάμε στην Κοζάνη. Καταστρέψανε το λιγνίτι. Κάνανε τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα. Πανηγύριζαν όλοι. Αλλά για αποθήκευση ενέργειας μηδέν. Μηδέν.
1: Ναι.
2: Και είπαν ότι μέχρι τέλους του 25 θα έχουμε εξοικονόμηση περίπου 1500 μονάδες μεγαβάτ, αλλά τελικά φτάσανε στις 700. Όταν η διπλανή Βουλγαρία σήμερα που μιλάμε έχει αποθηκευτικό χώρο 3,5 γίγαβατ. Αυτά όλα δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο ελληνικός λαός και εν όψει εκλογών που έρχονται. Πάμε, θέλετε να προχωρήσουμε?
1: Ναι.
2: Πάμε στο δημογραφικό.
1: Ναι, ναι.
2: Άλλο σημείο που που πονάει την καρδιά του Έλληνα. 65.000 έχουμε μέχρι στιγμής γεννήσεις. 69.000 είναι τα πρωτάκια που θα πάνε φέτος στο σχολείο. 6.000 πιο κάτω από την προηγούμενη πενταετία.
1: Γι' αυτό κλείνουν και σχολεία, δημοτικά.
2: Θα φτάσουμε και εκεί. Το 20% των ληξιαρχείων δεν έχει καταγράψει καμία εγγραφή γένας. Τα νέα ζευγάρια δεν μπορούν να νοικιάσουν. Δεν βρίσκουνε, αλλά και όταν βρούνε ένα τριάρι στην Αθήνα θα πρέπει να πληρώσουν 1.200 ευρώ. Φεύγουν οι νέοι μας και μεταναστεύουν στο εξωτερικό και μένουν τα γερόντια πίσω. Από την άλλη έχουμε έλευση λαθρομεταναστών και βγαίνουν οι κύριοι της κυβέρνησης και λέει να στείλουμε μετανάστες στα χωριά κάτω από 1.000 άτομα για να ανθίσουν πάλι τα χωριά. Και ρωτώ, δεν μας πειράζει αν αυτοί είναι αλλόθρησκοι? Έτσι, να ανοίξουν τζαμιά, να αλλοιώσουν τον πληθυσμό μας? Βγαίνει ο κύριος Δένδιας και λέει ότι λόγω μείωσης στρατευσίμων πρέπει να μειωθούν, να δώσουμε ηθαγένεια σε μετανάστες. Κύριε Δένδια, συγγνώμη, θα είναι και αλλόθρησκοι μέσα? Διότι τότε ποιος ο λόγος να πάει το δικό μου παιδί να πολεμήσει, όταν από πίσω θα έχει αυτόν που πήρε ηθαγένεια και θα είναι Πακιστανός? Πράγματα τα οποία πρέπει ο ελληνικός λαός να ξυπνήσει και να καταλάβει ότι πλέον πάμε για μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο της αυτοδιοίκησης. Ξέρετε ότι στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο άρθρο 154, ψηφίσανε για ίδρυση συμβουλίων υποχρεωτικής ένταξης αλλοδαπών. Κρατήστε το αυτό. Αν δεν υπάρχουν τέτοια συλλογικά όργανα...
1: Στα δημοτικά δηλαδή και περιφερειακά συμβούλια.
2: Ναι, έρχονται μεγαλύτερα συλλογικά όργανα για να καλύψουν, όπου εκεί ανήκουν οι ΜΚΟ. Και καταλαβαίνετε τι εννοούμε με τις ΜΚΟ.
1: Πάρτι φαγητού.
2: Προχωρούμε. Υποχρεωτική ένταξη διαφέρει από την αφομοίωση. Η υποχρεωτική ένταξη σημαίνει απέτηση. Όταν λοιπόν υποχρεωτικά τους εντάξεις, αυτοί σε λίγο καιρό θα απαιτήσουν τζαμιά, μαντήλα, σαρία. Μέσω δε της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων θα πρέπει κάθε κράτος

0: Δήμων και Κοινοτήτων, ναι. Μπράβο. Που λέγεται και έχει ένα άλλο όνομα, δεν λέγεται κώδικας, κάπως αλλιώς το λένε.
1: Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι το διάβασα.
0: Ναι.
1: Και πάμε παρακάτω. Από την άλλη, καταργούν τα επαρχία. Καταργείται σας δίπλα εκεί το επαρχείο
0: Ιθάκης.
1: Ιθάκης, ναι. Αλλά καταργούνται και τα επαρχία Λίμνου. Μιλάμε σύνορα, τη Σκό, τη Νησίρου, τη Καρπάθου, τη Κάσου, τη Ικαρίας, των Φούρνων. Γιατί τόσο έγκλημα? Γιατί τόσο μίσος? Γιατί τόσα χρόνια υπήρχε αυτός ο θεσμός? Τους πείραξε τώρα? Ήταν ενταγμένος στην περιφέρεια. Έχουν επαναστατήσει οι περιφερειάρχες. Γιατί? Γιατί είμαστε υπέρ των δικαιωματιστών και υπέρ της walk agenda. Γιατί πριν 3 χρόνια ο Πρωθυπουργός μας βγήκε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μίλησε για παγκόσμια διακυβέρνηση. Ποια η Ελλαδίτσα που είναι μια κοτσιλιά μέσα στο χάρτη? Μίλησε για παγκόσμια διακυβέρνηση, δηλαδή όχι κράτος, όχι σύνορα, όχι σημαία, όχι έθνη, όχι ήθη, όχι έθιμα, όχι παραδόσεις. Πού πάμε? Και όλα αυτά βγαίνει κατά καιρούς και προς τιμή του τα καυτηριάζει ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαράς. Και το συγχαίρω γι' αυτό. Γιατί είναι ο μοναδικός που έχει τη δύναμη και το θέλω να τα λέει με τη γλώσσα της αλήθειας. Στα εξωτερικά θέματα, μια και μιλήσαμε για την παγκόσμια διακυβέρνηση, σας θυμίζω, βγήκε ο Πρωθυπουργός και είπε για τις διαφορές μας με την Τουρκία δεν θα πάμε στη Χάγη όπως ξέραμε μέχρι χρόνια τέλειωτα, αλλά σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Αλλά δεν μας είπε ποια είναι αυτά τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα. Για τα θαλάσσια μας σύνορα είπε ότι θα πάμε σε πενταμερή σύσκεψη με όμορα κράτη. Δηλαδή θα καθίσουμε με Τουρκία και η Λιβύη που έχουν υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Μας είπε στην τελευταία συνάντηση με τον Ερντογάν ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ, ακούστε, αποτελεί παρακαταθήκη για τους δύο λαούς μας. Και δεν τεινάχθηκε κανένας από τη θέση του να του πει τι λες ρε. Βγήκε η αδερφή του και είπε το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη. Ακούστε. Και για επιβεβαίωση, μόλις το είπε, μετά από λίγο καιρό βγήκε ο Ερντογάν και έκανε αόριστη ναύτεξ στον 25ο μεσημβρινό, χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση. Βγήκε η Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και είπε ότι με βάση το ακροτήριο τέναρων, ξέρετε τι είναι το ΕΛΙΑΜΕΠ, έτσι,
0: ναι.
1: Είναι χρηματοδοτούμενο από το ελληνικό κράτος και παρέχει συμβουλές στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δηλαδή η φωνή του Γεραπετρίτη. Και μας είπε αυτή η Γενική Διευθύντρια, μου διαφεύγει το όνομα, ότι με βάση το ακροτήριο τέναρων, ό,τι υπάρχει δυτικά είναι στα 12 μίλια. Δηλαδή τα Ιόνια νησιά έχουν 12 μίλια. Ό,τι είναι ανατολικά του τέναρων είναι 6 μίλια. Και δεν βρέθηκε ένας να της πει, τι λες κυρά μου? Ποια είσαι εσύ που χωρίζεις την Ελλάδα σαν μπακλαβά? Προχωράμε. Πάμε στα θαλάσσια πάρκα. Εμείς κάναμε ορίζουμε θαλάσσιο πάρκο, δεν έκαναμε ακόμα, κατά μεσής των Κυκλάδων. Η Τουρκία ξέρετε που πάει. Ένα στα Δαρδανιάλια και ένα μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Και δεν αντιδρούμε. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν μπορούμε να ποντίσουμε καλώδιο για να πάρουμε φθηνό ρεύμα από το Ισραήλ. Μόλις βγούμε έξω από την Κάσο πλέον είναι γκρίζα ζώνη όπως είναι τα Ήμια.

0: δεν μιλάει κανένας. Εδώ και τώρα πρέπει να πούμε επιτέλους τέλος. Δεν πάει άλλο. Σας πήρα μόνο κόμματα.
1: Όχι, απλά σκέφτομαι ότι επειδή είναι και πολλά θέματα για την οικονομία που θέλω να σας ρωτήσω, θα τα κάνουμε στην επόμενη εκπομπή μας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι κάποιες τιμητικές εκδηλώσεις να τιμήσουμε εδώ στη Ζάκυνθο σήμερα με αφορμή το αεροπλάνο, το πολεμικό που προσγειώθηκε.
0: Ναι, βέβαια. Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα. Έχουν να κάνουν, ξέρετε, είναι συμβασμένα με αυτά που είπατε εσείς. Ναι, ναι, ναι. Έχουν να κάνουν με τους Έλληνες και τη συμπεριφορά τους απέναντι στην πατρίδα. Και θέλω κάποια ώρα να πούμε αναλυτικά τα οικονομικά μας.
0: Βεβαίως, ό,τι θελήσετε στη διάθεσή σας. Ναι. Πρέπει όμως να πούμε επιτέλους τέλος. Δεν πάει άλλο.
1: Που θα το δεν πούνε πρέπει... οι Έλληνες πολιτικοί αυτό, διότι ο λαός μιλάει με άλλο τρόπο.
0: Έτσι, μπράβο. Και επειδή πλησιάζουν εκλογές, πρέπει ο καθένας να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Και σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να απέχει. Διότι δημιουργούνται, όπως λένε, καινούργια κόμματα, ακούγονται, τα οποία μπορούν να δώσουν λύση.
1: Να αναμένουμε και από εσάς, από το χώρο σας, από τον κύριο Σαμαρά.
0: Κοιτάξτε, εγώ δεν εκπροσωπώ τον κύριο Σαμαρά. Είμαι, επειδή διατέλεσα γραμματέας οργανωτικού της
1: Νέας
0: Δημοκρατίας, την εποχή εκείνη, βεβαίως και βρίσκομαι στον ίδιο βηματισμό με τον Αντώνη Σαμαρά. Και σας θυμίζω, όσοι δεν το γνωρίζουν, την επομένη που διέγραψαν η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν είναι αυτή η πραγματική Νέα Δημοκρατία, υπέβαλα την αίτηση παραίτησής μου από τη Νέα Δημοκρατία. Και σας μιλάει ένα άτομο το οποίο θα το βρείτε στα 20 πρώτα άτομα της ΟΝΕΔ όταν υπεγράφει διακήρυξη της ΟΝΕΔ. Θα το βρείτε στα πρώτα ονόματα στο προσυνέδριο το πρώτο της Νέας Δημοκρατίας, όπου βγήκε ο Εθνάρχης Καραμαλής και είπε ότι ονομάζω αυτό το κόμμα Νέα Δημοκρατία. Και ήμουν ένα από τα άτομα που ψήφισα τον κανονισμό λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας, την ιδεολογική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας, το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, το πρώτο. Ήμουνα αυτός που μαζί με τον πρώην νομάρχη σας, τον Παναγίτο Μαρκάτο, ιδρύσαμε τη ΔΑΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου σήμερα, ΑΣΟΕ τότε. Γι' αυτό έχουμε δικαίωμα να μιλάμε και να λέμε την αλήθεια.
1: Που όλοι έχουν δικαίωμα οι Έλληνες πολίτες να
0: όχι,
1: μιλάνε,
0: έτσι. Όχι, ένα λόγος παραπάνω για το μήνυμα έτσι ιστορικό που σας είπα. Και συγγνώμη για το ιστορικό αυτό, αλλά η ανάγκη με κάνει για να καταλάβουν οι ακροατές σας με ποιον έχουν να κάνουν. Αν και πάρα πολλοί με γνωρίζουν από τα χρόνια της θητείας μου, γιατί είχα έρθει πολλές φορές στο νησί σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια από τις επόμενες ημέρες.
0: Βεβαίως.
1: Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το χρόνο που είχαμε σήμερα και συνομιλήσαμε, γιατί τα εθνικά μας θέματα προφανώς είναι τα πρώτα και έπονται τα υπόλοιπα. Και να δούμε τι νεότερο υπάρχει έτσι στο άμεσο μέλλον.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Είστε καλά,
0: ευχαριστώ και τους ακροατές σας.
1: Τις καλημέρες μας από τη Ζάκυνθο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Λουλουδάκης, πρώην γραμματέας οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, ήταν κοντά μας για αυτή τη συζήτηση σε σχέση με τα γενικότερα διεθνή και εθνικά θέματα. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
5: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα
4: στον Ερμή 91,8.
5: Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Είναι μια αληθινή ιστορία. Η ιστορία του George Allum.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπανε ότι λέει θέλουμε να γίνει. Και όμως μετά από ό,τι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι. Έχουν σημειώσει αιτήσεις για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ησυχία. Αίδα πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να περούσε τα Μαραμόνα. Τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Πώς θα έλεγε και ο Μακάριος, Ζακυνθινέλαε, γνώριμη είναι η φωνή που ακούει. Πέρασαν 52 χρόνια και το νησί παραμένει κλαβωμένο. Για το νησί της Κύπρου μιλάμε, για τη μεγάλη εθνική προδοσία. 52 ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από τότε και δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε όλα αυτά που συνέβησαν εκείνο το καλοκαίρι του 1974. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα σε ένα ακόμη κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου, της Ζακύνθου. Σας ομιλεί ο Δημήτρης Πέτας. Μαζί θα πάμε, θα πορευτούμε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες για μια όμορφη εκπομπή. Μια εκπομπή η οποία θα επικεντρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της σε όλα αυτά που υπόθηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ομάδα της Ζακύνθου για το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά πράγματα υπόθηκαν, αλλά εμείς μένουμε σε αυτό.

Πότε θα κάνει εξαστεριά, πότε θα βλεβαρίσει. Δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, διότι χθες δεν παραβρέθηκα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήθελα να το παρακολουθήσω μέσω του live streaming και να ακούσω όλα αυτά που υπόθηκαν, να τα αποτυπώσω στο μυαλό μου και μετά στο χαρτί, το οποίο θα γίνει. Θα συμβεί και αυτό. Όμως ένα πράγμα θα πω. Πού βαδίζει

Βαδίζομαι, κύριε. Πού βαδίζομαι, κύριε. Πώς λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, πολύ μέλι, αλλά ποτηγανίτα, τίποτα.

0: Να δούμε πότε θα κάνει εξαστεριά, όπως λέει και ο αξέχαστος Νίκος Εξιλούρης. Άντε, συνεχίζουμε.
1: Σαν σύννεφο από το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί.
0: Το αφιερώνω με πολύ αγάπη σε όλους και όλες εσάς που ακούτε τον Ερμή στους 91,8. Αρχίζουμε έτσι με όμορφα τραγούδια, γιατί μετά έχουμε να πούμε τόσα πολλά και θα χάσουμε την μπάλα.
1: Μ' αυτά τα χέρια σαν φτερά που δεν γνώρισαν χαρά.
0: Και λέω θα χάσουμε την μπάλα, γιατί αυτά που άκουσα χθες,
1: είχα βαθιά μου μια πληγή.
0: Τα έχω βάλει έτσι, ταξινομήσει μέσα στο μυαλό μου.
1: Στο κρίμα.
0: Αλλά το μυαλό μου δεν συμβαδίζει αυτή τη στιγμή με την ψυχή μου και την καρδιά μου.
1: Από τον ήλιο το σκληρό.
0: Από τη μία θέλω να αποδεχτώ όλα αυτά που υπόθηκαν και να πω εντάξει. Από την άλλη όμως με πνίγει η αδικία. Με πνίγει το δίκιο.
1: Με την καρδιά μου μια πληγή.
0: Για όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια στο δημοτικό στάδιο και κανείς δεν ξέρει τίποτα
1: μαζί,
0: το για το πάλε ποτέ στο λίδι του ζακεθινού αθλητισμού, το οποίο βέβαια δεν είναι στο λίδι. Θα σας εξηγήσω ότι εννοώ σε λίγο, παιδιά. Λοιπόν, για συντονιστείτε. Έχω ωρέξει σήμερα να το τερματίσουμε.

0: Κάπως έτσι πάει το πράγμα, αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά.
1: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά.
0: Και το λέω αυτό διότι ο μήνας έχει σήμερα 21 Ιουλίου και κανένας δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι σε λιγότερο από ένα μήνα η Ζάκηθος παίζει επίσημο παιχνίδι, όχι πρωταθλήματος αλλά κυπέλου. Καλά, εγώ θα πω το εξής. Okay. Μου άρεσε η τοποθέτηση του Διονύσου Κορονιού, ο οποίος πάρα πολλά έβαλα την ομάδα και καλά έκανε ο άνθρωπος. Δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση με κανέναν. Λογικό είναι, γιατί Ζάκηθος είναι πάνω από κόμματα, πάνω από συνδυασμούς, πάνω από πολιτικές επεπιθύσεις. Αλλά εδώ συντελείται μια καταστροφή και θα το εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Ακόμη είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης όλων αυτών που θα γίνουν στο δημοτικό στάδιο.

Και τα λέω αυτά διότι έχω φτιάξει μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά, τέλος πάντων, που υπόθηκαν χθες. Δεν είναι έτσι παραμύθια, είναι μια πραγματικότητα.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτό το φλέγον θέμα σήμερα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Θα μιλήσουμε φυσικά για τη μεγάλη ομάδα μας, να δούμε τι γίνεται στο μεταγραφικό σχεδιασμό, σε διοικητικό επίπεδο, τι ακριβώς θα γίνει με το μετοχολόγιο, τι ακριβώς θα γίνει με το φάκελο τον οποίο πρέπει να τον προσκομίσουμε πλήρη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να πάρουμε το πιστοποιητικό συμμετοχή στην Super League 2. Η αρχή πάντως έγινε. Θα μιλήσουμε για άλλες ομάδες. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν εδώ σαν κοινωνία. Και προηγουμένως ο φίλος μου ο Σπύρος Άγκρος μου είπε: τι με ενδιαφέρει εμένα τι κάνουν οι άλλες ομάδες της Super League 2. Θέλω να αφιερώσεις 2 ώρες για το στάδιο. Βεβαίως, ό,τι θέλει ο φίλος μου.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα από αρκετούς φίλους έχουν έρθει εδώ. Διαπιστώνω ότι όλα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτά που υπόθηκαν χθες στο δημοτικό στάδιο, στο δημοτικό συμβούλιο για το δημοτικό στάδιο, είδατε η δύναμη της συνήθειας.

Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά. Όμορφες στιγμές, ωραίες στιγμές. Έτσι, από το παγκόσμιο κύπελο, από την παγκόσμια πρωταθλήτρια, από την ομάδα της Ισπανίας. Ωραίες στιγμές και αυτές που εκτελήστηκαν χτες στην Αργεντινή, που επέστρεψε η ομάδα της Αργεντινής, η Άλμπη Σελέστε. Αυτός είναι ο αθλητισμός. Αθλητισμός, ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτά που μας ενώνουν. Τώρα αυτά που μας ενώνουν είναι περισσότερα, αυτά που μας χωρίζουν δεν ξέρω, θα το διαπιστώσουμε σήμερα.

0: να κρύψεις τι.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε μια ωραία κουβέντα εδώ με τα δύο αυτά παλικάρια, με Κωστακίκο και Μιχάλη Μπαστακό. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Σήμερα μπορείτε να διαβάσετε τι είπαν τα δύο αυτά παιδιά εδώ στο El Clásico, στην εφημερίδα Ερμής. Υπάρχει βέβαια και η συνέντευξή τους πλέον στο ioniasports.gr. Θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ στο, μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή, να μιλήσουμε και με άλλους πρωταγωνιστές από την ομάδα της Ζακύνθου, τόσο για την άνοδο την περσινή, όσο και αυτό, για αυτό που συμβαίνει πλέον στην Σούμπελεκ 2 με την ομάδα μας.

Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Νικόλας, λέει: Δημήτρη, βάλε το τραγούδι Σόπα που να θα σημάνουν οι καμπάνες, γιατί σε λίγο, λέει, το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Οπότε, κοίτα, επειδή η Δημοτική Αρχή μιλάει λίγο αόριστα όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα και το πότε θα αρχίσουν τα έργα και πότε θα τελειώσει και πότε θα παραδεί το γήπεδο, είναι αόριστο όλο αυτό. Μ' αρέσει, θα το βάλω σε λίγο αυτό.

Λοιπόν, θα ακούσουμε και αποσπάσματα από την χθεσινή έτσι κουβέντα. Ένα θέμα το οποίο το έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο η Αντιπολίτευση, ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας του κύριου Γιώργου Τσουρουνάκη, ο Διονύσης Μουζάκης, ο Μποζόνος, το έφερε το συγκεκριμένο θέμα. Έκανε ερώτηση δηλαδή, πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Και θα ακούσουμε και τις απαντήσεις τόσο του Δημάρχου του κύριου Γιώργου Στασινόπουλου, όσο και του υπεύθυνου της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Σταδίου, του Νίκου του Κλαβά, αλλά και την τοποθέτηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Αψάκηθος, του Διονύση Κορονιού. Μια έτσι ωραία, θα έλεγα, ουσιαστική τοποθέτηση.

Για να δούμε πότε θα σημάνουν οι καμπάνες του Αγίου και το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ θα τα πούμε σήμερα στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Έχω βρει εδώ πέρα τις ομιλίες των ανθρώπων εκείνων που έφεραν το θέμα. Και αφού ακούσουμε κάποια αποσπάσματα, θέλω μαζί να τα αναλύσουμε όλα αυτά, έτσι για να βγάλουμε και το δικό μας συμπέρασμα, διότι δεν βγήκε κάτι χθες παρά μόνο λόγια, υποσχέσεις ότι τις επόμενες ημέρες κάτι θα γίνει θετικό ως προς την ανάπλαση του Δημοτικού Σταδίου, την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου. Αλλά ένα θέμα το οποίο το ανέδειξε εδώ η εκπομπή, το ανέδειξε η εφημερίδα, που έχει να κάνει με τα δείγματα, με τα καρότα που έχουν πάρθει από την λειτουργική κερκίδα, πέρασε, θα έλεγα, στον ντούκου. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτό το θέμα πέρασε στον ντούκου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά είναι δυνατό, είναι ένα μείζον θέμα, πέρασε έτσι, θα έλεγα, πάρα πολύ στα ριχά. Γιατί εννοώ ότι υπάρχουν τα σημάδια, οι τρύπες στην κερκίδα τη λειτουργική από την προηγούμενη εταιρεία που πήρε εδώ δείγματα, τότε που πήρε δείγματα και από την κερκίδα η οποία έχει υποστεί ζημιά, πήρε και από την άλλη κερκίδα δείγματα και υπάρχουν σχετικές φωτογραφίες, υπάρχουν 10 τρύπες ουσιαστικά στην κερκίδα τη λειτουργική. Αλλά χθες ακούσαμε τον κύριο Γκλαβά, που είναι υπεύθυνος της Επιτροπής του Γηπέδου, να λέει ότι εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι περί αυτού του θέματος. Δηλαδή, αν δεν γνωρίζει η Δημοτική Αρχή τι ακριβώς έχει συμβεί με τα δείγματα εκείνα, δεν, τι να πούμε κι εμείς, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν γνωρίζει η Δημοτική Αρχή ότι η εταιρεία πήρε δείγματα και από την λειτουργική κερκίδα, αλλά μάθαμε και το άλλο από τα χθεσινά, ότι άλλη εταιρεία τώρα θα αναλάβει όλη την διαδικασία έτσι ώστε να πάρθουν πάλι δείγματα από την συγκεκριμένη κερκίδα. Δηλαδή, θα την κάνουμε την κερκίδα σου ρωτήριζα λίγο. Αλλά για ποιο λόγο τώρα πήγαμε σε μια άλλη εταιρεία, όταν η προηγούμενη εταιρεία έχει πάρει δείγματα από τη λειτουργική κερκίδα? Και δεν μπορώ να καταλάβω όμως και ένα άλλο κομμάτι. Απευθύνομαι τώρα στην αντιπολίτευση, γιατί αυτό το θέμα η αντιπολίτευση δεν το έκανε, έτσι, δεν το ανέπτυξε όσο θα έπρεπε. Απλά ακούσαμε μόνο μια κουβέντα, δύο κουβέντες για αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη δική μου την άποψη. Φυσικά κατά την άποψη των υπολείπων μπορεί να μην είναι σημαντικό.

0: στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει.
1: Εγώ θα τα ξαναπώ όλα αυτά, θα τα βάλω σε μια σειρά σε λίγο και θα τα, έτσι, θα τα αναλύσουμε. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο, εδώ είμαστε, 2 και 10 η ώρα είναι. Λοιπόν, μαζί μας Ταβέρνα Διαχρονικό Σκουλικάδο, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Κυροπολείο Πύλικα Κάλβο 73, Καλή Νίκο, Παραγωγή Κρασίου στο Γαλλιπάδο, Κασταπο Ταβέρνα Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Βίτς Μπαρ στο Τσιλιβί, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, Όπισθεν Δικητηρίου, Εμπορική και Γκλαβάζ Νιούσιος Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Στρωματοπία Ζακίδου στο Κάτω Κερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, τα Τουρέικα, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης, Μπολέτσος στο Αργάσι. Οικολογική, Γεωργική Βάρτζελης, Παναγιώτης ο Γιοπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αυζάκη το 1961. Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τρεφίμων και Πορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών, Κρή-Κρή στα Καμπασέικα. Πραχτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση. Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκίνητο.

0: δόκιμο.
1: Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, στα Γελοζάρο 117, Αλέκος Καλογέρης στην Καμάρα, Γελοζάρο και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτενέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Φούρνος του Κόου, Οδρούς και Νήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστα, στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γιάλινα Κάγκελα στο Καλαμάχι και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσελεβή, Τάκης Γλαβάς. Θα τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, αφού πρώτα εδώ χαιρετήσω κόσμο και κοσμάκι από τα μηνύματα. Το φίλο μου τον Κώστα, το φίλο μου τον Νικόλα, το φίλο μου τον Μάκη. Γεια σου Μάκη, γίγαντα. Χαιρετίζω τη Λαϊκή Δημοκρατία του Μαχεράδου, το φίλο μου τον Διονυσάκη τον Κουρούμαλο, τον Αλέκο και όλα τα παιδιά. Χαιρετίζω τους διαιτητές εδώ στο νησί μας, την καλή μας Επζακίνθου. Τι έγινε με την καταγγελία, παιδιά, έχουμε κανένα νέο? Έχουμε καταγγελιούλες εκεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Λοιπόν, πάμε γερά, πάμε δυνατά. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κεφάλαιο το συγκεκριμένο, που σχετίζεται με αυτά που υπόθηκαν στο δημοτικό στάδιο. Να βρω και το κατάλληλο έτσι ηχητικό.

0: Χαιρετίζω τους φίλους εδώ από την Αμερική, USA.
1: Μαλαματένιος ο Σταυρός.
0: Σαν Φραντζίσκο, Καλιφόρνια, Σικάγο, Νέα Υόρκη, όλα τα παιδιά τα καλά. Στην Αυστραλία, τους φίλους μας, στην Αμερική, στην Νότια Αμερική. Στην Ευρώπη, στην Ασία και φυσικά στην πατρίδα μας, όλο το έθνος μας. Και χαιρετισμούς στη μαρτυρική Κύπρο. 52 χρόνια πέρασε.

Να δώσω χαιρετισμούς σε ένα φιλαράκι, ο οποίος θα έλεγα ότι εντάξει, δεν είναι και στα καλύτερά του αυτή την περίοδο. Του εύχομαι όμως από καρδιάς να βρει αυτό που πραγματικά του λείπει και θέλει.

0: και αλλού ζωή μας πάει. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά πρέπει να μείνουμε ζωντανοί στις επάλξεις, λαβωμένοι έτσι, αλλά ποτέ νικημένοι για όλα αυτά τέλος πάντων που συμβαίνουν. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τι υπόθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα του γηπέδου. Να βρω και τις κατάλληλες έτσι, τα κατάλληλα λεπτά για να μην σας τρώω και το χρόνο από όλα αυτά τέλος πάντων που έχουν συμβεί, που συνέβησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι είναι, θα έλεγα, μια χρονοβόρα εδώ διαδικασία. Θα το βρω όμως σε λίγο, λοιπόν, μισό λεπτάκι, να το πάρουμε με σειρά. Ωραία, σταματάω εδώ. Να ακούσουμε την εισήγηση πάνω απ' όλα του Διονύση του Μουζάκη και μετά έτσι θα έλεγα να την σχολιάσουμε μαζί. Πάμε.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε και οι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας πω ότι το θέμα που εισηγηθήκαμε σήμερα δεν έχει καμία θέση ως προς αντιπολιτευτικό, αντιπαραθετικό, είτε κριτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το θέμα το βάλαμε έτσι ώστε να ενημερωθούμε όλοι, όπως έχετε δει και η εικόνα και η εισήγηση είναι καθαρά ενημέρωσης της Δημοτικής Αρχής και προς εμάς, αλλά και προς όλους τους φιλάθλους, για το τι μέλη γίνεστε και τι πρέπει να γίνει, μέχρι πότε πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να διευθετηθούν τα θέματα που πρέπει. Η εισήγηση έχει μοιραστεί σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους μία αναφορά. Το θέμα προετοιμασία γηπέδων αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που αφορά άμεσα τα αθλητικά σωματεία του νησιού, της ποδοσφαιρικής κοινότητας, τους αθλητές, αλλά και το σύνολο των φιλάθλων της Ζακύνθου. Για το λόγο αυτό ζητούμε να ενημερωθεί αναλυτικά το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, το σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων παρεμβάσεων. Ειδικότερα ζητούμε ενημέρωση για ποιες εργασίες αναβάθμισης, συντήρησης, αποκατάστασης και βελτίωσης των αθλητικών καταστάσεων έχουν προγραμματιστεί ή βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στα γήπεδα που προβλέπεται να φιλοξενούσουν αγώνες της Β' και της Γ' εθνικής κατηγορίας. Ποιες είναι οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και αδειοδοτήσεις που προβλέπονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, καθώς και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία συμμόρφωσης των γηπέδων με τα απαραίτητα κριτήρια. Ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις να είναι έτοιμες για την απαιτούμενη αδειοδότηση από την ΕΠΟ πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η ανησυχία τόσο η δική μας όσο και του Ζακυνθινού φιλάθλων είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ουσιαστικές εργασίες ανακατασκευής ή και αναβάθμισης του δημοτικού σταδίου. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς σχετικά με την ετοιμότητα των εγκαταστάσεων και την ομαλή διεξαγωγή των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων. Παράλληλα, ζητούμε αναλυτική ενημέρωση για την κατάσταση των υπολείπων δημοτικών γηπέδων που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του τοπικού πρωταθλήματος, καθώς και για τις ενέργειες τις οποίες έχει προχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά τις επισημάσεις και το τελεσίγραφο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου σχετικά με την καταλληλότητα, την ευπρέπεια, το σεβασμό και την ασφάλεια προς τους αθλητές που χρησιμοποιούν τα γήπεδα. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να κάνει τις ενέργειες εκείνες, όποιες και αν είναι αυτές, έτσι ώστε το δημοτικό στάδιο τις προβλεπόμενες ημερομηνίες να είναι έτοιμο για την διεξαγωγή αγώνων Β' Εθνικής. Για τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την αναλυτική ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου της παρουσίασης της υφιστάμενης κατάστασης των γηπέδων και κυρίως του Δημοτικού Σταδίου για την κατάθεση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των εργασιών και την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Πρέπει να σας πω ότι γνωρίζουμε ότι πρέπει να χρειαστεί αδειοδότηση κερκίδας, χρειάζονται 2 ή 3, θεωρία για τους δημοσιογράφους, τουαλέτες, μικροφωνική εγκατάσταση και προφανώς αλλαγή ηλεκτρονικής εγκατάστασης κερκίδα φιλοξενούμενων, αποδυτήρια φιλοξενούμενων, αποδυτήρια διαιτητών και ό,τι άλλο μπορεί να μου διαφεύγει ή να μην το γνωρίζω.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, θα πάμε πάλι εδώ στην κουβέντα, γιατί τώρα αρχίζει όλη η ιστορία. Πάμε όμως, γιατί έχουμε μια γραμμούλα, να δούμε ποιος καλός φίλος είναι. Χαιρετίζω. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα, κύριε Θέτα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, ποιος είναι?
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αγγλίκου.
0: Ο, γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις?
2: Ευελπιστώ να μην ενοχλώ.
0: Ναι,
2: θέλω να κάνω μια παρέμβαση στις διαχθές, γιατί δεν τα είπα όλα.
0: Α, για πάμε.
2: Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καλογερή, τον ιδιοκτήτη του Ιόνιου Πέλαγος, mm-hmm. που όλο το διάστημα όσο βρίσκομαι στο νησί, τα φαγητά που τρώω είναι δωρεά, του mm-hmm. κύριου Καλογερή, και έπρεπε να το πω.
0: Ναι, ωραία.
2: Γιατί είναι αναγένεια να με το πω.
0: Βεβαίως, καλά κάνεις και το λες.
2: Να ευχαριστήσω mm-hmm. τον γιο του, τον Νίκο.
0: Τον Νικόλα, ναι.
2: Όλη την οικογένειά του. Και να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο της Ακίνης μου, για την αγάπη και το σεβασμό που μου δίνει προς το πρόσωπό μου.
0: Μια χαρά.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Να ξέρεις ότι η συνέντευξή σου κανονικά κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο πλέον, έτσι.
2: Το είδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, γιγαντά μου. Λοιπόν, Κώστας Κίκος, ο οποίος θέλει να κάνει μια μικρή παρέμβαση. Okay. Λοιπόν, πάμε πάλι στον Διονύση το Μουζάκη, ένα λεπτάκι. Να ολοκληρώσει. Ολοκληρώνει τώρα ο Διονύσης ο Μουζάκης αυτά που λέει. Αλλά έχει ενδιαφέρον το παρακάτω λίγο.
1: Πληροφοριακά θέλω να σας πω ότι νέος ΚΑΠ που εκδόθηκε 36, το άρθρο 8, αναφέρει ότι ένα μήνα πριν από την έναρξη πρωταθλήματος η ομάδα πρέπει να έχει πάρει άδεια λειτουργίας αθλητικής εγκατάστασης. 6-9 το αρχίζει το πρωτάθλημα, άρα προφανώς 6-8 πρέπει να έχει πάρει την άδεια. Πρέπει να πούμε ότι η ομάδα θα χρειαστεί και δεύτερη αναπληρωματική έδρα, που καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορέσει να είναι στο νησί μας, άρα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει κάποιο εξωτερικό γήπεδο άλλου νομού, που αυτό μπορεί να προϋποθέτει και ενοικίαση, γιατί ποιος μπορεί να δώσει έτσι ένα γήπεδο για κόστος παραπάνω από ό,τι θα μπορούσε να προβλέψει στον προϋπολογισμό του. Και αν και υπάρχει δυνατότητα ελαστικότητας της ποδοσφαιρικής αρχής για αγώνες χωρίς θεατές, κατά μεγάλη πιθανότητα αυτό θα έχει άρνηση από το χορηγό και τον τηλεοπτικό πάροχο του πρωταθλήματος. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και εάν δεν δηλώσουμε γήπεδο, δεν έχουμε έδρα, η αρχή του πρωταθλήματος θα μας ορίζει όπου θέλει αυτή, και κάθε αγώνα που θα είναι εντός έδρας η ομάδα θα τρώει 10.000 ευρώ πρόστιμο. Υπάρχει όμως και κάτι το οποίο ανακύψε σήμερα, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα προφανώς με την κερκίδα. Σήμερα δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ότι έχουν πάρει δείγματα και από την κερκίδα τη λειτουργική, εν πάση περιπτώσει αυτή που έχουμε. Έχουν πάρθει δείγματα, μπορεί οι φωτογραφίες να ήταν για δύο μόνο καρότα όπως τα λένε, αλλά είναι μάλλον από 10 σημεία, διαφορετικά σημεία, και εδώ ξέρουμε ότι οι καινούργια της 24 Εβδόμου θα έρθουν να πάρουν δείγματα από τη συγκεκριμένη κερκίδα, που ήδη μάλλον να έχουν πάρθει από την προηγούμενη φορά που ήρθαν να πάρουν από την ακατάλληλη κερκίδα. Θέλουμε μία ενημέρωση, κύριε Δήμαρχε, πάνω σε αυτά που σας είπα, έτσι ώστε τι μέλη γένεστε. Εμείς το φέραμε σαν ενημέρωση, το φέραμε έτσι ώστε να μπορέσουμε όπου μπορούμε εμείς στο κομμάτι που μας αναλογεί να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε, έτσι ώστε όλα αυτά οι προβλεπόμενες εργασίες να την κατάλληλη ημερομηνία να έχουν διευθετηθεί. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Διονύσης ο Μουζάκης στην τοποθέτησή του, στην εισήγησή του για το θέμα το συγκεκριμένο. Δηλαδή, ενημέρωση, πότε θα γίνει, πότε πρέπει να γίνει, ένα χρονοδιάγραμμα, και αναφέρθηκε στο θέμα το οποίο Το ανέδειξαμε εμείς εδώ στην εφημερίδα Ερμής. Βέβαια ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είπε την εφημερίδα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Όμως θα πούμε το εξής, ότι ο κύριος Μουζάκης φέρνει ένα θέμα το οποίο είναι, θα έλεγα, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα σε μια εφημερίδα, τέλος πάντων, στην εφημερίδα του Ερμή, το οποίο αναφέρει ότι η προηγούμενη εταιρεία είχε πάρει δείγματα και από την λειτουργική κερκίδα. Πήρε λοιπόν δείγματα και από την κερκίδα, η οποία έχει υποστεί ζημιά από το σεισμό του 18, όταν η συγκεκριμένη δημοτική αρχή έκανε σύμβαση με τη συγκεκριμένη εταιρεία και η εταιρεία πήρε δείγματα και από την λειτουργική κερκίδα. Γιατί λοιπόν δεν απαντήθηκε αυτό το ερώτημα για τα δείγματα, για τα καρότα τα οποία έχουν παρθεί από την προηγούμενη εταιρεία, και γιατί τώρα πρέπει να έρθει μια άλλη εταιρεία να ξαναπάρει δείγματα, έτσι, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του Δήμου Ζακύνθου? Δεν απαντήθηκε αυτό το ερώτημα, το οποίο ουσιαστικά έμεινε εκεί. Κανείς όμως από τους υπάρχοντες δημοτικούς συμβούλους δεν το πήρε αυτό το θέμα για να το αναδείξει όπως θα έπρεπε. Εγώ θα περιμένω λοιπόν και από την αντιπολίτευση του Δήμου να ψάξει το θέμα των δειγμάτων, των καρότων της, των δειγμάτων τα οποία έχουν παρθεί από την λειτουργική κερκίδα και να το αναδείξει. Γιατί πρέπει λοιπόν να ξαναπάρουμε πάλι δείγματα από μια άλλη εταιρεία για την κερκίδα τη συγκεκριμένη. Δεν ξέρω. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό? Γιατί πρέπει να περνάει στον τούκο? Μπορεί ο κύριος Τσουρουνάκης, η αντιπολίτευση, ο κύριος Αρετάκης, ο κύριος Κωνσταντίνου να πάνε στην κερκίδα, τη λειτουργική κερκίδα, και να δουν με τα μάτια τους ότι η εφημερίδα δεν έκανε λάθος, ότι υπάρχουν τα σημεία εκείνα, οι τρύπες των δειγμάτων, των καρότων που έχει πάρει συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία βέβαια εταιρεία δεν είναι η ίδια εταιρεία η οποία θα αναλάβει στις 24 του μηνός να ξαναπάρει πάλι δείγματα. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε όλο αυτό. Και αν θέλω να μου πείτε πού ακριβώς τι έχετε καταλάβει από όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Και θα σας εξηγήσω λίγο αργότερα τι εννοώ. Η εφημερίδα φέρνει ένα δημοσίευμα στο φως και λέει ότι υπάρχει μια εταιρεία η οποία έχει πάρει δείγματα από τη λειτουργική κερκίδα, η εταιρεία που πήρε τα δείγματα και από την κερκίδα η οποία έχει υποστεί ζημιά. Ωραία. Και τώρα κανείς δεν γνωρίζει από τη δημοτική αρχή για αυτά τα δείγματα, για τα καρότα τα οποία έχουν παρθεί από την λειτουργική κερκίδα. Και δεν το λέω εγώ ότι κανείς δεν το γνωρίζει, το λέει ο υπεύθυνος της Επιτροπής Δημοτικού Σταδίου, ο κύριος Γκλαβάς, που είπε ότι εμείς δεν γνωρίζουμε, φέρτε μας εδώ τα δείγματα να τα δούμε. Δηλαδή ποιος πρέπει να γνωρίζει για αυτά τα δείγματα, τα καρότα τα οποία έχουν πάρθει από την λειτουργική κερκίδα? Εγώ όμως σε ένα πράγμα δεν αναρωτιέμαι, γιατί η αντιπολίτευση αυτό το θέμα δεν το ανέδειξε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και πάμε τώρα στην απάντηση που, στη τοποθέτηση του Δημάρχου, του κύριου Στάση Ρόμπουλου, μετά την εισήγηση που έκανε ο Διονύσης Μουζάκης.
3: Κύριε Δημάρχε.
0: Πάμε λοιπόν στον κύριο Δήμαρχο.
3: Θα συμπληρώσω κάτι πρώτα στο, πριν πάρετε το λόγο, θα κάνετε... Ναι, καταρχήν υπάρχει κάποια ερώτηση από κάποιον άλλο συνάδελφο που θέλει να... Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει κάτι περί αυτού? Όχι. Ωραία. Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω κάτι.
0: Ο κύριος Γιακουμέλος τώρα κάνει μια μικρή ερώτηση.
3: Θα κάνετε, φαντάζομαι ότι στο τέλος θα κάνετε την ενημέρωση και θα κλείσετε το θέμα. Μα για αυτό ρωτάω, αν μπορεί να ρωτήσει πριν πάρετε το λόγο, για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη απάντηση από εσάς, για να βοηθήσω τη διαδικασία. Μια διευκρίνηση, να ρωτήσω και εγώ κάτι, είναι μια ανασυμπλήρωμα.
4: Με συγχωρείτε, κύριε, επί της διαδικασίας τώρα, γιατί
3: επί της διαδικασίας, κύριε Κωνσταντίνου, γίνεται μια ερώτηση.
0: Μισό λεπτάκι να το βάλουμε λίγο τώρα, γιατί εδώ παίρνουμε λίγο χρόνο, το οποίο... Λοιπόν.
5: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι...
1: Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, πριν απαντήσετε, μπορεί να δώσετε μια συνολική απάντηση. Δεν ξέρω αν κάποιος εκπρόσωπος της ομάδος θέλει σε αυτά που έχω ήδη πει εγώ να κάνει κάποια παρέμβαση, έτσι ώστε να είναι και κάποια Μουσάκη, πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά να μην τα...
5: Υπάρχει διαδικασία.
1: Ωραία.
5: Στο Δημοτικό Σύμβουλιο.
1: Θεωρώ όμως ότι επειδή άμεσα το συγκεκριμένο ζήτημα έχει άμεσο αντίκτυπο με την ποδοσφαιρική ομάδα του νησιού μας.
0: Λοιπόν, να πάμε στο Δήμαρχο λίγο, να δούμε τι λέει.
5: Στο Συμβούλιο, πάμε. Τουλάχιστον να ενημερωθεί η κινδύνη κοινωνία. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Θα το ανοίξουμε όσο θέλετε. Θα κάτσουμε εδώ όσες ώρες θέλετε μέχρι να καταλήξουμε κάπου, να συνεννοηθούμε και το πιο σημαντικό, να καταλάβει η κινδύνη κοινωνία τον τεράστιο αγώνα που γίνεται καθημερινά από τη Δημοτική Αρχή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας γνωρίζει ότι έχουμε κάνει ειδική επιτροπή, ειδική ομάδα, η οποία συνεδριάζει κάθε μέρα το επαναλαμβάνω, σχετικά με την πρόοδο, με την πρόοδο του γηπέδου. Καταλαβαίνετε ότι είναι πρωτόγνωρο τόσο για εμάς τη Δημοτική Αρχή, όσο και για το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και για τους φιλάθλους και όλη τη ζακινδύνη κοινωνία. Οι όροι και οι κανόνες της αναβάθμισης του γηπέδου έχουν αλλάξει. Δεν είναι αυτοί που ίσχυαν κάποια χρόνια. Δυστυχώς θα αποκαλυφθεί και στην πορεία ότι μέχρι σήμερα ό,τι υπάρχει ήταν στον αέρα, χωρίς να φταίνει προηγούμενοι. Είναι αθρηστικό αυτό το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς θα κοιτάξουμε σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα που έχει απομείνει, να μπορέσουμε τουλάχιστον να είμαστε στις ελάχιστες δυνατές υποχρεώσεις μας, να είμαστε συνεπέστατοι για να μπορέσει η ομάδα να παίξει στο γήπεδό της, να κάνει έδρα το συντομότερο δυνατόν. Επί της ανάλυσης και σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, θα έχει οριστεί από την Δημοτική Αρχή, εκτός τον κύριο Δρόσο που είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού, είναι υπεύθυνος για το συγκεκριμένο θέμα ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο Νίκος Ογκλαβάς. Γνωρίζει περί αθλητικά, γνωρίζει το πώς μπορούν να διεκπαιρέσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα τις εργασίες και μην νομίζετε και εμείς θέλουμε οι εργασίες να τελειώσουν χτες. Όμως θα σας πω ένα απλό παράδειγμα πριν δώσω το λόγο. Ακόμα και το περίπτερο που βρίσκεται εκτός του γηπέδου είχε αλλάξει κάποια στιγμή χώρο μόνο του, αυθαίρετα, χωρίς να αλλάξει οικοδομική άδεια. Όλο αυτό είναι ένα εμπόδιο στο να προχωρήσουμε, να νομιμοποιήσουμε ό,τι υπάρχει σήμερα για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε και να μπορέσουμε να φτιάξουμε τις υποδομές, τις ελάχιστες υποδομές που χρειάζεται η ομάδα για να παίξει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Νίκο τον Κλαβά, αλλά όλη τη Διεύθυνση Αθλητισμού που κάθε μέρα ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε ειδικό μηχανικό δόση, εξωτερικό μηχανικό, εσωτερικό της υπηρεσίας μας, η Διευθύντρια και όλοι οι υπόλοιποι που καθημερινά ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι εύκολο εγχείρημα.
0: Λοιπόν, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Δεν είναι ένα εύκολο εγχείρημα, λέει ο Δήμαρχος Ζακίνθου, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος. Είναι ένα σοβαρό θέμα, είπε. Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας. Υπάρχει μια ειδική επιτροπή δημοτικού σταδίου. Οι όροι έχουν αλλάξει. Όλα ήταν στον αέρα. Κρατάω αυτή την δήλωση του Δημάρχου. Ήταν όλα στον αέρα. Ό,τι υπάρχει, λέει, στο γήπεδο, ήταν όλα στον αέρα. Και θέλουμε να τελειώσουν όλα χθες, είπε ο κύριος Δήμαρχος. Πολλά τα ερωτήματα. Δεν λέτε, παιδιά, τι λέτε εσείς? Σοβαρό θέμα. είπε ο Δήμαρχος, φυσικά είναι σοβαρό θέμα. Γίνεται ένας τεράστιος αγώνας. Ναι, γίνεται ένας τεράστιος αγώνας. Υπάρχει μια επιτροπή, βεβαίως. Έχουν αλλάξει όροι. Έχουν αλλάξει όροι, να το παραδεχτώ. Ήταν όλα στον αέρα. Να παραδεχτώ λοιπόν ότι όλα ήταν στον αέρα στο δημοτικό στάδιο. Εγώ θα πω το εξής. Γιατί λοιπόν ήταν όλα στον αέρα? Γιατί γίνεται τώρα ένας τεράστιος αγώνας και εδώ και 2-3 χρόνια, εδώ και 10 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια δεν γίνεται ο ίδιος αγώνας, έτσι ώστε να νομιμοποιήσουμε όλα αυτά που, όπως παραδέχεται ο κύριος Στασινόπουλος, είναι όλα στον αέρα? Γιατί λοιπόν η περιουσία του Δήμου είναι όλη στον αέρα, δημοτικό στάδιο Ζακετίων Ολυμπιονικών? Είναι αθρηστική, λέει, η ευθύνη. Φυσικά είναι αθρηστική η ευθύνη. Φυσικά η ευθύνη δεν πέφτει σε αυτή τη δημοτική αρχή. Πέφτει σε όλες τις δημοτικές αρχές που πέρασαν από το δημοτικό στάδιο Ζακέτο και δεν ακούμπησαν ποτέ. Κάτι το οποίο έπρεπε να έχει συμβεί εδώ και δεκαετίες. Και εγώ θα ρωτήσω το εξής αυτή τη στιγμή. Αν δεν ανέβαινε η Ζάκυνθος, αν δεν ανέβαινε η Ζάκυνθος, αν η Ζάκυνθος δεν δημιουργούσε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που συζητάμε σήμερα, θα υπήρχε θέμα δημοτικού σταδίου? Θα πήγαινε η δημοτική αρχή να αγγίξει αυτό το θέμα του δημοτικού σταδίου? Σας λέω ότι δεν θα το άγγιζε. Ήρθε λοιπόν η Ζάκυνθος, η ομάδα της Ζάκυνθου, και ανέδειξε το πρόβλημα που είχε σκεπαστεί επιμελώς κάτω από το χαλί όλα αυτά τα χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή τη δημοτική αρχή. Ήρθε η Ζάκυνθος, σήκωσε το χαλί και είδαμε όλοι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο δημοτικό στάδιο. Αλλά κανένας όμως, κανένας δεν μιλάει για τις παθογένειες αυτού του γηπέδου. Κανένας δεν μιλάει για το τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, ή μάλλον το τι δεν έχει γίνει σε αυτό το γήπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί όλοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Ήρθε λοιπόν η Ζάκυνθος και ξεσκέπασε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Έπρεπε λοιπόν να έρθει η Ζάκυνθος, φίλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, για να ξεσκεπαστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα? Έπρεπε να έρθει μια ομάδα για να σας πει ότι κύριοι, είστε γυμνοί εδώ στο δημοτικό στάδιο, δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα, δεν έχετε νομιμοποιήσει απολύτως τίποτα, ούτε την κερκίδα η οποία έχει υποστεί ζημιές, αλλά ούτε και τη λειτουργική κερκίδα. Είναι όλα παράνομα, ακόμα και οι δεξαμενές, ακόμα και τα σκαλοπάτια, ακόμα και τα χτίσματα τα οποία είναι γύρω γύρω, είναι όλα παράνομα. Το μόνο νόμιμο που υπάρχει είναι ο αγωνιστικός χώρος και η περίφραξη. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και έρχεται μια ομάδα και τα ξεσκεπάζει όλα αυτά με την άνοδό της στην Β' Εθνική Κατηγορία. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Εσείς που έχετε την εξουσία αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είχατε προβλέψει ότι αυτή η ομάδα κάποια στιγμή θα ανέβει κατηγορία, ότι πάει να ανέβει? Γιατί δεν πάμε από τον Μάρτιο, από τον Απρίλιο, να δούμε τις παθογένειες του δημοτικού σταδίου, να τις διορθώσουμε μέσα στο χειμώνα, έτσι ώστε όταν θα ανέβει η Ζάκυνθος, αλλά και να μην ανέβει, να έχουμε δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να έχουμε νομιμοποιήσει το κτηριακό συγκρότημα του δημοτικού σταδίου? Καλά τα λέει ο κύριος Γκλαβάς, ότι πρέπει να είμαστε νόμιμοι, αλλά κύριε Γκλαβά, δεν το λέω ότι εσείς ευθύνεστε, γιατί όλα αυτά δεν έγιναν 3-4 μήνες πιο μπροστά? Έπρεπε λοιπόν να περιμένουμε να ανέβει η Ζάκυνθος? Και ερωτώ, αν δεν ανέβαινε η Ζάκυνθος, θα γινόταν τίποτα στο δημοτικό στάδιο αυτή τη στιγμή? Δηλαδή, αν δεν ανέβαινε η Ζάκυνθος, θα ήταν πάλι όλα στον αέρα, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος. Είπε ότι έτσι ήταν όλα στον αέρα. Δεν υπάρχει τίποτα, λέει, νόμιμο. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο άρχον Τα λέει ο άνθρωπος που ηγείται της Δημοτικής Αρχής. Και φυσικά είναι όλα παράνομα. Αλλά γιατί είναι παράνομα? Και θα συνεχιζόταν να ήταν παράνομα αν η Ζάκηθος δεν ανέβαινε? Αυτό δεν υπόθηκε χθες. Δεν υπόθηκαν πολλά πράγματα χθες. Πείτε μου ότι έχω κάπου λάθος σε αυτό που λέω, να το διορθώσω. Όλοι γνώριζαν ότι η Ζάκηθος, η διοίκηση της ομάδας, έχει κάνει τον υπέρτατο αγώνα για να ανέβει η ομάδα. Όταν η ομάδα κληρώθηκε για να πάει να παίξει στα Μπαράζ, είχαμε όλο το χρόνο μπροστά μας να διορθώσουμε όλα τα κακό κείμενα και δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά.

0: Πάμε γιατί έχουμε γραμμή.
1: Ναι,
0: χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γεια χαρά.
1: Γιατί πας όλο πίσω?
0: Τι πίσω πάω, πίσω μπροστά.
1: Πίσω στη δεκαετία του
0: πίσω
1: κεφαλινού.
0: Πάω στο... ακόμα και σε εκείνη τη δεκαετία πάω, τι να κάνω.
1: Δηλαδή μην και το οικόπεδο το ίδιο όταν έφυγε από το έτσι, αυτού είναι παράνομο. Μην και το οικόπεδο αυτό είναι παράνομο, γιατί εκεί ήταν χαμός τότε.
0: Όλα παράνομα ήταν. Γιατί ήταν, δεν ήταν παράνομα, Σπύρο, όταν φτιάξανε τις κερκίδες τις δύο, το 83 και το 87, τότε που δεν ήταν δημοτική αρχή, ήταν γενική γραμματεία αθλητισμού. Και δεν νομιμοποίησαν από τότε ούτε τη μία κερκίδα ούτε την άλλη.
1: Πόσα χρόνια είναι αυτή η διοίκηση στο νησί?
0: Η δημοτική?
1: Ναι.
0: Τρία χρόνια πόσο είναι?
1: Την πρώτη χρονιά που ανέλαβε.
0: Ναι.
1: Τα άπλητα του νησιού τα έβγαλε στη φόρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην γνώριζε από την πρώτη χρονιά.
0: Βεβαίως. Όλοι γνώριζαν.
1: Ότι είναι παράνομα.
0: Όλοι γνώριζαν ότι είναι παράνομα.
1: Άλλα είναι παράνομα.
0: Ναι. Όλοι γνώριζαν. Όλοι γνώριζαν και το θέμα του δημοτικού σταδίου το γνώριζαν. Αλλά ξέρεις κάτι. Όλοι το βάζανε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Το σκεπάζανε.
1: Γιατί τώρα λένε ότι είναι παράνομα τρία χρόνια μετά.
0: Γιατί τώρα η ανάγκη τους έκανε να το κάνουν αυτό το πράγμα και να πούνε ότι είναι παράνομα, γιατί τώρα το ξεσκέπασε το πρόβλημα η Ζάκηθος, η άνοδο της ομάδας.
1: Οπότε δεν έπρεπε αυτοί οι κύριοι να μιλάνε.
0: Αυτό συζητάμε τώρα. Γι' αυτό συζητάμε. Αν δεν ανέβαινε η Ζάκηθος, θα μιλούσε κανένας για το δημοτικό στάδιο σήμερα? Δεν θα με έλεγε κανένα, Σπύρο μου.
1: Ναι, το δέχομαι αυτό, αλλά γιατί δεν το βγάλανε ότι επαναλάβαμε αυτό το παράνομο πράγμα?
0: Ναι, έπρεπε να βγει τότε ο υπεύθυνος αθλητισμού και να πει: κύριε, είναι όλα παράνομα εδώ πέρα.
1: Δεν μπορούμε τίποτα, ούτε γι' αυτό και βγάλαμε.
0: Είναι όλα παράνομα. Είναι όλα παράνομα. Αλλά τι γινότανε? Έπεσε η Ζάκηθος τότε σε πιο κάτω κατηγορία και σου λέει: έλα μωρέ, δεν πειράζει τώρα. Μια χαρά τώρα, εντάξει, τώρα τι να ασχολούμαστε. Ενώ τώρα έτσι βρεθήκανε με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό και μιλάνε ακόμα.
0: Πώς δεν μιλάνε?
1: Γιατί αν το είχαν βγάλει πριν τρία χρόνια.
0: Δεν θα ήταν όμως.
1: Μη ανεβαίνοντα η Ζάκηθος. Δεν ξέρουμε τι θα έκανε στην τετραετία.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούνε: κύριοι, αυτό το γήπεδο που παίζει η Α ομάδα, γιατί τότε πήγαινε και κάποια δεύτερη ομάδα και έπεσε.
0: Ναι.
1: Δεν έπαιζε μόνο η μεγάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Έπαιζε και το Ρόιτο κάποιες φορές, έπαιξαν και άλλες.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούνε, δεν μπορούμε να βάλουμε ομάδες εδώ μέσα γιατί είναι παράνομα τα κάγκελα. Τι έδινα στο στάδιο έτσι ή έκαναν, γιατί έχουν υπαλλήλους. Ναι.
0: Αναλογίστηκαν ποτέ.
1: Οι υπαλλήλοι του στάδιου είναι παράνομοι.
0: Όχι, αναλογίστηκαν ποτέ ότι μπορεί να συμβεί ένα ατύχημα στο δημοτικό στάδιο?
1: Έτσι.
0: Αναλογίστηκαν ποτέ ότι ενώ γνώριζαν ότι είναι όλα παράνομα, είναι, γνώριζαν, το είπε ο δήμαρχος. Είναι όλα στον αέρα. Γιατί κάνατε λοιπόν από τη στιγμή που είναι όλα στον αέρα? Έπρεπε να ανέβει η Ζάκηθος για να αναδείξει το πρόβλημα.
1: Γι' αυτό λέω από τότε. Άρα δεν είναι η ευθύνη των πρώην μοναχά.
0: Όχι.
1: Η ευθύνη είναι αυθεντική αυτή που κυβερνάνε σήμερα.
0: Φυσικά είναι ευθύνη όλων.
1: Γιατί έπρεπε να το βγάλουν τρία χρόνια πριν.
0: Και να το βγάλουν, να έχουν και δίκιο. Και να έχουν και δίκιο, αλλά και να πούνε: το βγάλαμε, αλλά πάμε να το νομιμοποιήσουμε όλο αυτό.
1: Πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα δεν μπορούν να πούνε: πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Όχι, και το κυριότερο, Σπύρο, θα μπορούσαν ακόμα και όταν καταλάβανε ότι η Ζάκηθος πάει να ανέβει από το Μάρτιο. Έτσι. Ρε παιδιά, θα ανέβει η ομάδα. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Μήπως πρέπει να τα φτιάξουμε λίγο αυτά τα πράγματα εδώ? Και τώρα είμαστε στον Ιούλιο και συζητάμε ακόμα τις προϋποθέσεις εκείνες για να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα το φτιάξουμε.
1: Δηλαδή το έχουμε πει, Δημήτρη, πάλι ότι δεν γουστάρανε πολύ να ανέβουν και μία από τους σχολούς ήταν και η διοίκηση.
0: Βρε, δεν περιμένανε. Δεν το περιμένανε.
1: Δηλαδή του Δήμου.
0: Δεν περίμενε κανένας ότι θα
1: δεν
0: ανέβει.
1: Δεν την περιμένανε. Και τους ήρθε τα μπλάς.
0: Εδώ...
1: Και αυτό το ταμπλά τώρα είναι απάνω στο κεφάλι του.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν μπορεί να φύγει με τίποτα.
0: Όχι, δεν μπορεί επιβουδενή να φύγει.
1: Γιατί
0: τώρα.
1: Γιατί τουλάχιστον για τα έργα που έχεις πει 10 που είναι, ακόμα και τα δικά σου τα δημοσιογραφικά,
0: ναι, ναι.
1: Θέλουν πάνω από μισό εκατομμύριο. Ή δεν θέλουν.
0: Ναι. Πώς δεν θέλουν?
1: Ή ένα κιόσκι να φέρει θέλει 20.000, 30.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φέρνουν τα 10 κιόσκια όλα αυτά. Που λένε να πάρουμε έτοιμα και να κάνουμε και να κάνουν, τι δηλαδή είναι τσάμπα?
0: Εγώ σου είπα προηγουμένως, μπορεί να μην το άκουσες, ανέδειξε ένα θέμα που έχει να κάνει με, με τα καρότα που έχουν πάρει από την κερκίδα τη λειτουργική. Και κανένας δεν μας λέει πού είναι αυτά τα δείγματα. Πού είναι αυτά τα δείγματα. Και τώρα τι αναγκαζόμαστε σαν Δήμος, να αναθέσουμε σε μια άλλη εταιρεία να ξαναπάρουμε πάλι δείγματα, να κάνουμε την κερκίδα σου ρωτήρι.
1: Μα δεν μπορούν να φθαρθούν άλλο, γιατί τα δείγματα αυτά κάπου υπάρχουν.
0: Πού
1: αλλά
0: είναι.
1: Αν τα βγάλουν και έχει φύγει ο μηχανικός ή ο εργολάβος που ήταν ο πριν, ναι, που πήρε τα δείγματα, δεν γουστάρουν να κάνουν και κόντρες.
0: Ναι, αλλά τώρα το θέμα είναι το εξής. Ναι. Είναι δυνατόν τώρα να λένε ότι δεν γνωρίζουμε που είναι τα δείγματα.
1: Μα αυτό λέμε. Δεν θέλουν να θίξουν καταστάσεις.
0: Α, εντάξει.
1: Ότι okay, τους έριξε, ξέρω εγώ, προηγούμενος που θα πήγαινε να κάνει έργα και ξέρω εγώ και δεν θέλουν να τα ρίξουν. Απλώς ψάχνουμε για νέον.
0: Ναι. Και το νέο δεν θα τον πληρώσει η Δημοτική Αρχή.
1: Εννοείται.
0: Α, θα τον πληρώσει από την αρχή τώρα όμως.
1: Εννοείται.
0: Αυτό λέω. Δεν θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου.

0: ξεκινήσει γήπεδο, α, για το γήπεδο βρήκατε λεφτά π.χ. Mm. Και εμείς που μας τάξατε τότε, έχουνε τάξει σε πολλούς, το έχουνε κάνει κατά πρώτο Μονακό. Να τα λέμε και με χιούμορ. Τη Ζάγκυνθο την έχουν κάνει Μονακό από τα έργα.
1: Από τα έργα.
0: Ναι, βέβαια. Να πάψει να, το Μοντε Κάρλο να λέγεται Μοντε Κάρλο.
1: Να λέγεται αλλιώς, έτσι.
0: Να λέγεται αλλιώς, γιατί έχουμε νέο Μοντε Κάρλο. Αυτοί οι κύριοι είναι και αυτοί οι κύριοι θα ξαναψηφιστούν και αυτοί οι κύριοι. Και δεν μιλάω για το αθλητικό μόνο θέμα, μιλάω για το ζαγκυθινό κόσμο. Που αυτοί οι κύριοι θα πάρουν πάλι να πούνε νέα τετραετία ακόμα με αυτά τα έργα. Έχουν μουρλώσει τον κόσμο από τα έργα. Αλλά πουθενά δεν υπάρχει στο νησί.
1: Το θέμα το συγκεκριμένο, εγώ καταλαβαίνω έτσι όπως το θέτεις, το βάζεις στον προβληματισμό σου, όμως είναι το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει η θέληση, υπάρχει η επιμονή να λυθεί το πρόβλημα ή ξαφνικά όχι. Τώρα όμως βρεθήκαμε όχι. Τώρα με μια καυτή πατάτα όχι. Στα χέρια και θα όχι. Πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί χθες ο Διονύσης Κορονιός στην τοποθέτησή του που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο είπε το εξής: α, δεν μπορείτε να μας το πείτε έτσι, και αν δεν μπορείτε να βρούμε να γίνει μια απευθείας ανάθεση ενός έργου, να τον αναλάβει ένας εργολάβος να τελειώνουμε. Ούτε αυτό μπορεί να το πει η Δημοτική Αρχή, διότι δεν έχει κάνει ακόμα προϋπολογισμό πόσο θα στοιχήσει αυτή όλη η διαδικασία στο δημοτικό στάδιο. Είμαστε ακόμα στη φάση του προϋπολογισμού και ο μήνας έχει 22 αύριο, έτσι.
0: Θα σου πω ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ένα τελευταίο και κλείνω, γιατί δεν μπορώ άλλο.
1: Ναι.
0: Η ομάδα θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, έτσι. Και μετά θα σωθεί κιόλας και θα είναι όλα μια χαρά.
1: Α.
0: Έτσι εγώ υπολογίζω.
1: Όλοι καλοί δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, και μας καλύπτουν όλοι. Θα πάει εκεί που θα πάει, που έχουν κανονίσει. Θα παίξει τα εκτός στους παιχνίδια. Αλλά δεν θα πέσει κι ως ομάδα. Κάτι τέτοιο μυρίζουμε.
1: Και θα ξεχαστεί και το θέμα, ε.
0: Και θα ξεχαστεί και το θέμα. Εγώ εκεί το πάνω. Για πάρ το λίγο με το εσωτερικό σου μυαλό. Όταν η ομάδα δεν παραπατήσει και πάει και στο χώρο που θέλει να πάει, γιατί έχει ακουστεί πριν δύο μήνες αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι αν πάμε, θα πάμε στην Ηλιούπολη,
1: ναι.
0: Εκεί κάποιος θα βρεθεί να μας σώσει κιόλας.
1: Α.
0: Και δεν έχουμε πρόβλημα απεσήματος. Και είναι όλα ρόδινα.
1: Όλα με λιγάλα, ε.
0: Με λιγάλα. Μια δικιά μου σκεπτικό, ένα δικό μου. Ναι. Λοιπόν, σ' αφήνω.
1: Εντάξει, Δεσπύρο, εντάξει.
0: Έλα,
1: θα τα πούμε, έλα αδερφέ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μένουμε στο θέμα το συγκεκριμένο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πάμε και στις ομιλίες άλλες. Θα πάμε να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Διονύση Κορονιού. Αλλά πάμε πρώτα να ακούσουμε τον ίδιο, τον οποίο τον έχουμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, φίλε.
1: Διονύση. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Σε ακούμε.
1: Ευχαριστώ από την τελευταία κουβέντα που είχατε. Για να διευκρινίσω κάτι. Η Ζάκυνς για συνάψη σύμβαση με κανένα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Η Ζάκυνς θα περιμένει να τις ορίσει εάν το δημοτικό στάδιο δεν είναι έτοιμο. Η διοργανώτρια αρχή που να παίξει έδρα κάτι που θα μας στοιχίζει 10.000 ευρώ.
0: Το πρόστιμο είναι 10.000 κάτια.
1: Το ίδιο είναι και να συνάψεις μια σύμβαση για ένα γήπεδο, να ξέρεις περίπου.
0: Αλλά ναι, πάνω κάτω είναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά σε αυτό.
1: Δεν έχει μεγάλη διαφορά, οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο να τρέχουμε σε κανένα δήμο και σε κανένα γήπεδο και ούτε να υποχρεωνόμαστε σε καμία ομάδα. Θα περιμένουμε να μας ορίσει.
0: Διαβάζω το άρθρο 8 του ΚΑΠ, έτσι, τι ακριβώς αναφέρει, ότι η διοργανώτρια μπορεί να ορίσει.
1: Έχουμε υπογράψει, κύριε Πέτα, να ξέρετε, ότι όταν δηλώνεις αίτηση συμμετοχής στο πρωτάθλημα και καταθέτεις την έδρα σου, υπογράφεις ότι η έδρα σου μπορεί να είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε Κυριακή χρειαστεί από τη Super League 2 για άλλο αγώνα.

0: Για άλλον αγώνα, βέβαια.
1: Οπότε είναι κάτι που το υπογράφουν όλες οι ομάδες.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Και η διοργανώτρια έχει δικαίωμα να ορίσει παιχνίδι ομάδα σε όποιο γήπεδο θέλει.
0: Σε όποιο γήπεδο θέλει και μπορεί εκεί τη στιγμή και είναι και διαθέσιμο.
1: Ναι.
0: Να τακτοποιήσει την ομάδα η οποία έχει
1: δηλαδή,
0: πρόβλημα.
1: Δηλαδή, αν παίζει, ξέρω εγώ, Πανιόνιος εκτός έδρας, μπορεί να σε βάλει στην Νέα Σμύρνη, μπορεί να σε βάλει στην Καλλιθέα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Μπορεί να σε βάλει στον πύργο.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Μπορεί να σε βάλει οπουδήποτε.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα δεν θα σε βάλει να παίξει τώρα στο διάολο τη μάνα.
0: Ναι, δεν θα παίξει.
1: Γιατί θα υπάρξει μια συνεννόηση με τη διοργανώτρια. Η διοργανώτρια δεν κυνηγάει τις ομάδες.
0: Δεν θα πας την ξάδερ.
1: Η διοργανώτρια είναι ο συνεταιρισμός των ομάδων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, καλά κάνεις και το λες αυτό, γιατί θα το έλεγα σε λίγο αυτό, γιατί τι αναφέρει το άρθρο 8 στην περίπτωση των ομάδων με τις δεύτερες έδρες τους και αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς, μπορεί μια ομάδα βέβαια να συνάψει σύμβαση με ένα δήμο ή με έναν ιδιώτη που έχει στην ιδιοκτησία του γήπεδο και να δηλώσει αυτό ως έδρα για κάποια παιχνίδια.
0: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Απλά είναι ένα κομμάτι που εμείς δεν σκεφτόμαστε να ακολουθήσουμε. Σκεφτόμαστε να αποταθούμε στην οργανώτρια ώστε να μας αφήσει εκείνη που θα παίξουμε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά εμείς δηλώνουμε σαν έδρα το δημοτικό στάδιο.
1: Και αν δεν είναι έτοιμο, θα μας ορίσει η διοργανώτρια που θα παίξουμε.
0: Και αυτό το κάνει η διοργανώτρια για να μην υπάρχουν προβλήματα.
1: Ακριβώς. Η διοργανώτρια τι θα σου πει, δεν παίζει άμα δεν έχει γήπεδο, θα σου πει όχι. Αγόρι μου, θα σου πω εγώ και θα πληρώσει πρόστιμο.
0: Θα πληρώσει το πρόστιμό σου γιατί
1: υπάρχει
0: τηλεοπτικό πάροχο, υπάρχουν χορηγία από πίσω.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολλά τα πράγματα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εχθές θα πω το εξής. Αντικειμενικά. Μου άρεσε η τοποθέτησή σου που έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί πάνω απ' όλα, άπαντες πρέπει να γνωρίζουν και να καταλάβουν ότι η ομάδα δεν κομματικοποιείται, δεν πολιτικοποιείται, είναι πάνω από κόμματα, από παρατάξεις, από συνδυασμούς. Και αυτό νομίζω το έδωσες να φανεί και έδωσες και το στίγμα του συλλόγου.
1: Ξέρετε, όπως είπα και χθες. Αυτός ο σύλλογος δεν ξεχώρισε τυχαία.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και άλλες ομάδες στο νησί μας. Για κάποιο λόγο μια από αυτές τις ομάδες, ας πούμε, σε όλους τους νομούς είναι η λαοφιλέστερη, έχει τους περισσότερους φιλάθλους και την υποστηρίζουν όλοι. Το ίδιο συμβαίνει και στη δική μας την περίπτωση με τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο πρέπει να προσέχει η ομάδα και η διοίκηση με το στίγμα της, το στίγμα που δίνει, ώστε να συνεχίσει να είναι αγαπητή από όλους.
0: Ναι.
1: Και αν γίνεται και από ακόμα περισσότερους.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Η θέση της ομάδας σε τέτοια θέματα, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει ότι δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, γιατί δεν φωνάζεται, γιατί δεν κάνει το κίνο, γιατί δεν κάνει το άλλο, γιατί δεν κάνει το τούτο. Είναι πολύ λεπτή η θέση της ομάδας.
0: Σωστά.
1: Η ομάδα δεν είναι ούτε με το δήμαρχο, ούτε με την αντιπολίτευση, ούτε με τους άλλους συνδυασμούς, ούτε με κανέναν. Η ομάδα είναι μόνος. Γιατί πρέπει όλοι να είναι με την ομάδα. Και θα πρέπει η ομάδα με την πολιτική της, με τον τρόπο που μιλάει, εκφράζεται και τοποθετείται, να φροντίζει να είναι τέτοιος, ώστε να κερδίζει τη συνένεση όλων.
0: Σωστά. Έτσι είναι και νομίζω ότι αυτό το πέτυχε η ομιλία η δική σου χθες. Το καταλάβαν όλοι, θεωρούμε, εκεί όσοι βρέθηκαν, αλλά και αυτοί που παρακολουθούσαν από το διαδίκτυο. Και θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό που είπες, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί τον εαυτό της, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο νησί. Και δεν το εκπροσωπεί μόνο φέτος, το εκπροσωπεί διαχρονικά από τότε που ιδρύθηκε.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Δημήτρη. Όλο το χρόνο έρχεται μια αγωνιστική περίοδος τώρα, στην οποία η προβολή του ονόματος Ζάκυνθος θα είναι στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο το οποίο εμείς δραστηριοποιούμαστε σαν ομάδα, η μεγαλύτερη προβολή που έχει γίνει ποτέ.
0: Σωστά.
1: Έχει ξαναπαίξει η ομάδα στην κατηγορία. Έχει ξαναπαίξει όμως σε μια κατηγορία που είχε δύο ομίλους. Ήταν 15 ομίλοι η ομάδα στον έναν όμιλο, 15 στον άλλον.
0: Και δεν υπήρχαν και τα τηλεοπτικά σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Υπήρχαν, αλλά όχι τόσο πολύ.
0: Όχι, δεν ήταν όλα. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά όπως είναι τώρα.
1: Όχι, την τελευταία φορά δεν μεταδόθηκε κανένα παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Τώρα θα μεταδίδονται όλα.
0: Όλα, τα πάντα.
1: Λοιπόν. Είναι λοιπόν ένα πρωτάθλημα το οποίο θα έχει πολύ μεγαλύτερη προβολή από οποιαδήποτε άλλη χρονιά στο παρελθόν. Και καθημερινά θα ακούγεται η λέξη Ζάκυνθος.
0: Ναι.
1: Δεν λεγόμαστε Ηρακλής ή ξέρω εγώ Έαντας ή Αετός ή έχουμε τη τιμή ο τίτλος της ομάδας μας να είναι και το όνομα του τόπου μας.
0: Σωστά.
1: Και αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Δηλαδή δεν είμαστε απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είμαστε ο εκπρόσωπος ενός ολόκληρου τόπου.
0: Και απλά δεν είμαστε και μια ανώνυμη εταιρεία. Είμαστε...
1: Όχι, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε ανώνυμη εταιρεία. Όποιος θεωρεί ότι ζάκει εδώ στην επιχείρηση και ότι πάει για να έχει κέρδος.
0: Εντάξει, ακούστηκε χθες.
1: Εντάξει, έχει. Τυπικά νομίζω ότι ακούστηκε. Δεν
0: τυπικά
1: ότι
0: ακούστηκε. Είχε... Δεν ακούστηκε. Ναι. Ναι, πρόσεξε. Δεν ακούστηκε από τον κύριο Κλαβά το να θίξει.
1: Ναι, το κατάλαβα. Αυτό εννοώ και εγώ και ναι. Το διευκρίνησα κιόλα. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν το. Δεν το ανέφερα χθες επειδή το είπε ο κύριος Γλαβάς.
0: Ναι, αλλά όμως...
1: Εγώ είχα προγραμματίσει να το αναφέρω στην ομιλία μου από πριν.
0: Ναι, ο κύριος Γλαβάς το είπε, αλλά ήχησε δυνατά στα αυτιά των φίλων. Γιατί το λες αυτή τη στιγμή? Εγώ κατάλαβα γιατί το είπε ο κύριος Γλαβάς. Δεν το είπε με την κακή έννοια.
1: Όχι, όχι, έτσι, όχι. Συμφωνώ.
0: Αλλά ήχησε κάπως... Ότι τώρα είμαστε ανώνυμοι. Δεν είναι ανώνυμη εταιρεία.
1: Πολλές φορές λέμε κάτι και ηχεί. Κάπως θα πρέπει εμείς που έχουμε λίγο πιο.
0: Ακριβώς.
1: Όσοι έχουμε λίγο πιο καθαρό μυαλό και ψυχραιμία να το διευκρινίζουμε και να το βάζουμε στη σωστή βάση.
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, η ομάδα δεν είναι σε καμία περίπτωση ανώνυμη εταιρεία. Στους τίτλους είναι ανώνυμη εταιρεία. Όλες οι μετοχές της ομάδας την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει το μετοχικό κεφάλαιο θα είναι προς διάθεση να τις αγοράσει όποιος θέλει. Ακόμα και πάνω από 51% που μπορεί κάποιος να θέλει να αγοράσει. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να αγοράσουμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει να αγοράσουμε όλοι για να διασφαλίσουμε αυτό ακριβώς. Ότι η Ζάκηθος δεν θα γίνει ποτέ μια ανώνυμη εταιρεία. Ότι θα είναι πάντα μια ομάδα που θα ανοίξει τον τόπο της.
0: Θα ανοίξει το λαό της.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Τώρα σήμερα είμαι εγώ και τα παιδιά, ο Διονύσης, ο Αλέξης, ο Μαρίνος, όλοι αυτοί όσοι είμαστε τέλος πάντων τα 2-3 τελευταία χρόνια, γιατί να ξέρεις ότι υπάρχουν κάτι που έχουν φύγει από συμβούλια, αλλά εμείς θεωρούμε ακόμα τμήμα κομμάτι της ομάδας. Mm-hmm. Αύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Το θέμα είναι όποιος περνάει και όποια διοίκηση περνάει να αφήνει το δικό της αποτύπωμα και να βοηθάει και να βάζει ένα λιθαράκι στο να μεγαλώσει λίγο περισσότερο αυτή η ομάδα. Mm-hmm. Να πούμε και για το χθεσινό και δύο λόγια παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Εγώ από όλη τη συζήτηση έμεινα και κρατάω την τοποθέτηση του Δημάρχου ότι στις επόμενες 3-4 μέρες που θα γίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή θα εγκριθεί αυτό που είναι να γίνει στο γήπεδο και θα βγει, θα χρηματοδοτηθεί με όποιον τρόπο χρηματοδοτηθεί για να γίνει, ναι. Και ότι άμεσα θα ξεκινήσουν τα έργα.
0: Ότι άμεσα, ναι. Σε αυτό που είπε.
1: Εκείμενο.
0: Στο τέλος, ότι θα εγκριθεί αυτό το κομμάτι. Ακριβώς,
1: διότι τον ερώτησα και συγκεκριμένα τον διέκοψα εκείνη τη στιγμή και τον ερώτησα πότε δήμαρχε. Mm-hmm. Και μου είπε σε 3-4 μέρες.
0: Θα εγκριθεί λοιπόν από την Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή, όλο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Και από εκεί πέρα, το θέμα είναι, θα δοθεί σε απευθείας ανάθεση, σε κάποιον εργολάβο, ή θα πάμε με τις υπάρχουσες συνθήκες και θα αργήσουμε πάρα πολύ?
1: Δεν γνωρίζω. Δεν νομίζω να πάει με τις υπάρχουσες συνθήκες. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει με ανάθεση. Mm-hmm. Mm-hmm. Απλά θα πρέπει να υπάρχει προσοχή στο τι δαπάνες θα υπολογιστούν, να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, να μην υπάρχουν παράλογα πράγματα, ώστε να μην υπάρχουν σκιές.
0: Να μην υπάρχουν και σκιές, φυσικά, και να γίνουν όλα όπως πρέπει.
1: Σωστά.
0: Να γίνουν όλα όπως πρέπει. Τώρα η αλήθεια είναι το εξής, ότι άκουσε και στην ομιλία που έκανες, έτσι, χάσαμε 70 μέρες. Για ποιο λόγο? Χάσαμε 70 μέρες μέχρι να αποτυπώσουμε την όλη κατάσταση. Ενώ θα μπορούσαν να γίνουν πιο γρήγορα όλες αυτές οι διαδικασίες.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι και η τεχνική υπηρεσία, η μηχανική του Δήμου ασχολούνται με πρώτη φορά κάτι που δεν το γνωρίζουν. Υπάρχει και η κολλησιεργία που υπάρχει στο δημόσιο γενικά, εκγενετής του ελληνικού δημοσίου και ίσως μην λέω μόνο του ελληνικού, εκγενετής του δημοσίου. Υπάρχει μια μικρή δικαιολογία, αλλά ότι έχουμε αργήσει, έχουμε αργήσει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί αυτό να το αμφισβητήσει κανείς.
0: Και...
1: θα μπορούσαν τα πράγματα να έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα πριν καν ξεκινήσουν οι αγώνες κατάταξης για την άνοδο στην κατηγορία, όπου έβλεπα τον αντιδήμαρχο, του έλεγα φροντίστε να φτιάξετε το γήπεδο, η ομάδα θα ανέβει. Mm-hmm. Ας γίναμε διαψεύστη. Mm-hmm. Από το Μάρτιο, από το Φλεβάρι του λέω.
0: Μάλιστα.
1: ίσως ενδεχομένως και η Δημοτική Αρχή και εμείς θα έλεγα μπορεί να μην είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία για το πόσα είναι αυτά που πρέπει να γίνουν για να γίνει αυτό που πρέπει και να είναι το γήπεδο όπως χρειάζεται. Τότε δεν γνωρίζαμε, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, και νομίζω και ότι το μεγαλύτερο κομμάτι της Δημοτικής Αρχής δεν γνώριζε ότι το γήπεδο δεν υπάρχει τίποτα όπως είπε ο Δήμαρχος χθες.
0: Αυτό αν δεν το γνώριζαν.
1: Αν και θα έπρεπε να το γνωρίζουν.
0: Νομίζω όμως δεν είναι δικαιολογία το να λέμε ότι δεν γνώριζαν.
1: Όχι, δεν είναι Δημήτρη, δεν υπάρχει δικαιολογία.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία, δηλαδή η περιουσία του Δήμου.
1: Δεν υπάρχει δικαιολογία, απλά εγώ προσπαθώ στην κριτική μου να είμαι και λίγο ανθρώπινος.
0: Σωστό, το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ να είμαι ισοπεδωτικός.
0: Όχι βέβαια.
1: Αν είμαι ισοπεδωτικός δεν θα ακούγεται η κριτική μου. Γι' αυτό θέλω να είμαι, την κάνω με τον τρόπο που την κάνω, βρίσκοντας και ένα-δύο ελαφρυντικά, διότι θέλω η κριτική μου να ακούγεται. Διότι όταν η κριτική είναι ισοπεδωτική δεν ακούγεται κιόλας και γίνεται και χωρίς λόγο.
0: Εντάξει, η διοίκηση δεν μπορεί να μπει σε διαδικασία να κάνει ισοπεδωτική κριτική προς Θεού. Η διοίκηση πρέπει να κάνει τη δουλειά της, να προασπίζει τα συμφέροντα της ομάδας.
1: Είναι άλλο πράγμα οι φίλαθλοι της ομάδας.
0: Άλλο δημοσιογράφοι και άλλο.
1: Ακριβώς, οι οποίοι είναι κάποιοι είναι αγανακτισμένοι, κάποιοι ταχώνουν και σε εμάς ακόμα ότι δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Εγώ τους καταλαβαίνω και τους νιώθω. Είναι άλλο όμως η διοίκηση.
0: Ναι. Αλλά όχι ότι δεν γνώριζαν τώρα, αλλά είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν ότι όλα ήταν στον αέρα. Τα ακούσαμε
1: χθες. Δεν το γνώριζαν.
0: Εντάξει, αλλά ο Δήμαρχος έπρεπε να το γνωρίζει αυτό.
1: Ενδεχομένως.
0: Η Δημοτική Αρχή έπρεπε να γνωρίζει ότι όλα αυτά ήταν στον αέρα, διότι το πρόβλημα, όπως το είπα και προηγουμένως, το ανέδειξε η άνοδος της Ζακύνθου.
1: Βέβαια.
0: Διότι αν δεν είχε ανέβει η ομάδα, θα μιλούσαμε
1: υπήρχε
0: σήμερα.
1: Το πρόβλημα, Δημήτρη, το ξέραμε όλοι.
0: Ωραία. Άρα δεν ανέβαινε η Ζακύνθου.
1: Το μεγάλο πρόβλημα υπήρχε, συνειδητοποιήσαμε.
0: Ναι, αλλά όμως...
1: όταν ανέβηκε η ομάδα και αρχίσαμε να ψάχνουμε.
0: Ναι, αλλά αν δεν ανέβαινε η Ζακύνθου, θα μιλούσαμε σήμερα για δημοτικό στάδιο.
1: Δεν θα ασχολιόταν κανένα.
0: Αυτό λέω.
1: Διότι όλες οι δημοτικές αρχές. Τον βλέπουν τον αθλητισμό σαν δαπάνη, όπως είπα χθες.
0: Το είπες πολύ. Δηλαδή,
1: να βγάλουν τον προϋπολογισμό και δεν το λέω τώρα ούτε για να μειώσω κανέναν, ούτε για να θίξω κανέναν, ούτε τίποτα. Το κάνουν όλοι. Κάθονται και βγάζουν τον προϋπολογισμό του Δήμου και στο τέλος λένε, πρέπει να βάλουμε και κάτι στον αθλητισμό. Ναι. Δεν γίνεται έτσι. Ο αθλητισμός δεν είναι δαπάνη. Μην το βλέπετε ως περιττά έξοδα. Ο αθλητισμός είναι επένδυση.
0: Ναι.
1: Δείτε το σαν επένδυση. Επένδυση. Έχουν μείνει στο τοπικό 200 παίχτες.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, θα διαλυθεί τελείως.
0: Δεν θα υπάρχει τίποτα.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να βγάζουμε 150.000 προϋπολογισμό και κάθε Αύγουστο να λέμε τι θα γίνει με τα γήπεδα.
0: Είπες το πιο σωστό.
1: Με τα ψίχουλα. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα.
0: Είπες το πιο σωστό. Δεν είναι, το βλέπουν σαν δαπάνη και όχι σαν επένδυση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Όπως και να το κάνουμε.
1: Και λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει αυτό χρειάζεται κινητοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν, αντί να μαζευόμαστε μία φορά το χρόνο στην Ένωση και να λέμε όλοι ότι τι θα γίνει με τα γήπεδα, πρέπει να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Την επόμενη φορά, την οποία θα ψηφίζεται ή θα εκπονείται ο προϋπολογισμός του Δήμου, εκεί θα πρέπει να δώσουμε το παρόν. Και όχι μόνο στην Ένωση τον Αύγουστο, τον Ιούνιο, οπότε μαζευόμαστε και κάνουμε τη Γενική Συνέλευση, να πούμε, να τους στείλουμε μήνυμα τι θα γίνει με το γήπεδο, για τότε είναι αργά.
0: Ναι, ναι. Συμφωνούμε. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εκτός από αυτό, έχουμε και την ευχάριστη, τέλος πάντων, είδηση, η οποία βγήκε, αλλά πέρασε λίγο στα ψηλά, γιατί είχαμε το θέμα του γηπέδου, η οποία δεν πρέπει να περνάει στα ψηλά, που έχει να κάνει βέβαια με την αναγνώριση από το ΓΕΜΗ της νέας ανώνυμης εταιρείας. Δηλαδή, το πιο σημαντικό κομμάτι. Μια μεγάλη επιτυχία που πιστώνεται στη διοίκηση.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρηθήκαμε λίγο εκεί. Μας ταλαιπώρησε μια κυρία εκεί πέρα, δεν θέλω να πω τώρα ονόματα και τέτοια. Ήτανε σημαντική και κρίσιμη η βοήθεια της Πρόεδρου του Επιμελητηρίου της κυρίας Μαλαφούρη, η οποία από την πρώτη στιγμή κάτσε στο γραφείο, έβαλε τα χαρτιά κάτω και το κοίταξε το θέμα πραγματικά. Διότι ήταν μια από τις λίγες τέτοιες παρόμοιες υποθέσεις που έχουν συμβεί σε όλη την Ελλάδα. Διότι όπως θυμόσαστε μέχρι πριν ένα εύλογο χρονικό διάστημα, αυτό που γινότανε, ναι, ήταν όταν μια ΠΑΕ υποβαζόταν, η ΠΑΕ πήγαινε σε ακινησία και όταν κάθε φορά μια ομάδα που ανέβαινε κατηγορία, ξανά γινόταν επανασύσταση της ίδιας εταιρείας. Ο νόμος όμως έχει αλλάξει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχει δικαίωμα να συστήσει εκ νέου μια εταιρεία από την αρχή. Και αυτό κάναμε εμείς. Όταν πήγαμε να κάνουμε την αίτηση στο ΓΕΜΗ, βρίσκανε ήδη καταχωρημένη την ίδια απονομία και μας έλεγαν ότι υπάρχει πρόβλημα. Τέλος πάντων, με ενέργειες δικές μας, με έγγραφα από την Super League 2, εξασφαλίσαμε έγγραφα από την Super League 2, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, παρακάμφθηκαν οι δυσκολίες που υπήρχαν και η ομάδα κατάφερε να γίνει ανάπτυξη του νέου καταστατικού στο ΓΕΜΗ. Σήμερα υποβάλαμε και έτοιμα στην εφορία για να εκδοθεί το αφημί της ομάδας. Πιθανότητα θα εκδοθεί αύριο και την επόμενη εβδομάδα θα προχωρήσουμε στο μετοχικό κεφάλαιο. Η ομάδα έχει προσλάβει όλους τους ανθρώπους εκείνους που χρειάζονται στο να δημιουργηθεί ένας φάκελος ο οποίος θα είναι όπως πρέπει για να εξασφαλίσει την αδειοδότησή της. Έχουν προσλάβει δικηγόρους, ορκωτούς λογιστές, λογιστές απλούς και όλοι αυτοί σε συνεργασία θα συντάξουν το φάκελο που θα κατατεθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την αδειοδότησή μας. Μην ανησυχείτε, θα είναι όλα καλά.
0: Για το θέμα τώρα της νέας ΠΑΕ, της δημιουργίας, πραγματικά ήταν μια μεγάλη νίκη, γιατί κανείς δεν γνώριζε ότι έχει αλλάξει όλη η διαδικασία και μπορεί μια ανώνυμη εταιρεία.
1: Ούτε στο ΓΕΜΗ δεν το γνώριζαν.
0: Ούτε στο ΓΕΜΗ δεν το γνώριζαν.
1: Ναι, εγώ, δηλαδή και μας λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θυμάσαι μια φορά.
1: Αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι. Θυμάσαι κάποια στιγμή που σου είπα ότι εδώ υπάρχει θέμα. Να το δούμε.
1: Εσύ με πήρε τηλέφωνο 11 ώρα τη νύχτα, γίνεται.
0: Ναι, στο είπα και μου λες.
1: Πρόσεξε,
0: ναι.
1: Μου λες θα έχει πρόβλημα. Ναι. Και σου λέω όχι, δεν θα έχω.
0: Ναι, και τελικά όντως έτσι είναι, ότι δεν υπήρχε θέμα και ναι. Αυτό δημιουργεί, θεωρώ, ένα διδικασμένο και για τις υπόλοιπες ανώνυμες εταιρείες πώς μπορούν να χειριστούν πλέον έτσι την όλη κατάσταση.
1: Ναι, δεν χρειάζεται ούτε αλλαγή ονόματος, ούτε τίποτα. Νέα apps, ούτε τίποτα.
0: Ναι, τίποτα, έτσι.
1: Τίποτα, γιατί προβλέπεται από τον αθλητικό νόμο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: σε ένα άρθρο που δεν έχω δώσει πολύ σημασία κάποιοι, γιατί ο αθλητικός νόμος, όταν ακούμε αθλητικός νόμος, το νου μας πάει πάντα σε επεισόδια.
0: Ναι.
1: Τα επεισόδια, στο τι ποινές προβλέπονται και σε τέτοια. Και είναι, έχει και άλλα πράγματα μέσα ο νέος αθλητικός νόμος, τα οποία δεν τα έχουν προσέξει πολλοί κόσμος.
0: Σωστά.
1: Για την καλή μας τύχη, η ομάδα μας έχει την τύχη να διαθέτει και να συνεργάζεται εμίσθος. Μηνιαίος,
0: βέβαια.
1: Την μόνιμη βάση με έναν από τους πιο έγκλητους νομικούς του αθλητικού δικαίου στην Ελλάδα, ο οποίος μας καθοδηγεί και μας μέχρι στιγμής με ακρίβεια και σωστά.
0: Τον κύριο Γρηγοριό αναφέρεσαι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι τώρα το αγωνιστικό, οι προπονήσεις συνεχίζονται από ό,τι γνωρίζω και πρωινές και απογευματινές. Έχουμε εκτός από τον κύριο τον Οδυσσέα τον Λιμπεράκη, είναι η τελευταία τέλος πάντων μεταγραφή που έχει κάνει η ομάδα.
1: Έχει ένας ποδοσφαιριστής σήμερα το βράδυ, λογίζεται ως μικρός, είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό και θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφική μας κίνηση.
0: Που παίζει ο συγκεκριμένος.
1: Ο συγκεκριμένος αγωνίζεται είναι μέσω επιθετικός. Θα έφυγε τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό και ένα μέρος του συμβολέου του καλύπτεται από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατί χρειαζόμαστε και μικρούς, γιατί πλέον υποχρεωτική είναι η συμμετοχή ενός μικρού.
1: Καλά είμαστε. Έχουμε και άλλο ένα μικρό που θα πάρουμε. Έχουμε και ήδη 2-3. Καλά θα είμαστε.
0: Για την προετοιμασία είπαμε Καρπενήσι 31 του μηνός, έτσι.
1: Ναι.
0: Για την περίπτωση αποχώρησης του Αναστασόπουλου θες να κάνεις κάποιο σχόλιο?
1: Δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος να γίνει κάποιο σχόλιο. Μια συμφωνία έγινε. Ο ποδοσφαιριστής επικαλέστηκε ένα προσωπικό πρόβλημα. Εντάξει. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Δεν μπορείς να κρατήσεις κανένα ποδοσφαιριστή με το ζόρι.
0: Με το ζόρι δεν γίνεται.
1: Τώρα, αν φέρθηκε καλά ο Αναστασόπουλος ή αν θα έπρεπε να τηρήσει τη συμφωνία του μέχρι τέλους ή τέτοια, επιτικά πράγματα είναι αυτά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι έπρεπε να τηρήσει τη συμφωνία του. Ο ίδιος επέλεξε να κάνει κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία δεν θα έχει ανάγκη κανένα ποδοσφαιριστή, ναι, ναι, θα είναι ομάδα συνόλου, κανένας δεν είναι πάνω από την ομάδα και αυτό συμπεριλαμβάνει και τον Αναστασόπουλο, συμπεριλαμβάνει και τη διοίκηση, μας συμπεριλαμβάνει όλους.
0: Όλους, έτσι ακριβώς είναι. Σωστά. Ωραία, έγινε. Στάκη, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ
1: πολύ, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Yeah. Λοιπόν, Δίνος Κορονιός. Τα είπε όλα. Και για το δημοτικό στάδιο και για τις μεταγραφές και για το μετοχικό και για το γεμί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Κάναμε προηγουμένως αυτή την κουβέντα για το δημοτικό στάδιο. Για να μην αφήνουμε, τέλος πάντων, έτσι, να μην αδικούμε κανένα, να πάμε να ακούσουμε λίγο και τι είπε ο κύριος Γκλαβάς στην ομιλία του. Βέβαια είναι μεγάλη εδώ η τοποθέτηση του Νίκου του Γκλαβά, αλλά πάμε να ακούσουμε λίγο. Μισό λεπτάκι να το βάλω έτσι, να παίξει λίγο από την αρχή αυτό για τον Νίκο τον Γκλαβά. Και μετά να ακούσουμε και την τοποθέτηση του ίδιου του Διονύση Κουρονιού, το ότι είπε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να ακούσουμε λίγο Νίκο Γκλαβά.
1: Συγγνώμη, να τελειώσω. Από τις σημειώσεις δικές σας. Θα ήθελα καλοπρόεδρε να σας ρωτήσω το εξής. Την πληροφόρηση για αυτά που απαιτούνται να γίνουν, από πού την έχετε?
0: Ρωτάει λοιπόν ο κ. Γκλαβάς τον κ. Μουζάκη, από πού έχετε αυτή την πληροφόρηση που απαιτείτε?
2: Είναι σωστά αυτά που είπα? Είναι λάθος.
3: Δεν μπορεί ο καθένας να έχει είσοδο και πρόσβαση στα προαπαιτούμενα, κύριε
2: Γκλαβά. Όχι, λέω. Α, είναι λάθος αυτά.
3: Ωραία. Κύριε Γκλαβά, προχωρήστε.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Επαναλαμβάνω. Τα συγκεκριμένα στοιχεία για τα ιατρία, γιατί δεν τα κράτησα σημείωση.
2: Ναι.
1: Τα ιατρία, τα τετραγωνικά.
2: Θα σας τα πω πάλι, θα σας τα πω.
1: Αυτά.
2: Τα ιατρία, την αδειοδότηση κερκίδας.
1: Κύριε Μουζάκη, σας λέω κάτι πολύ ξεκάθαρο. Τα άκουσα. Ρωτάω καλοπροαίρετα. Την πληροφόρηση αυτή από πού την έχετε?
4: Υπάρχει στο ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
0: Ρωτάει λοιπόν πού.
4: Το έχω πει και εγώ, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως. Κύριε Γκλαβά, από 20 Μαΐου το έχω φωνάξει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει διομεσιευθεί σε ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Και για τα ΑΜΕΑ και για τα πάντα, για τις αδειοδοτήσεις, για τις στατιμότητες.
1: Μα την Παναγία, αυτό ακριβώς ήθελα να απάντησε και χαίρομαι που έτσι είναι. Πάμε τώρα να πούμε τι γίνεται. Αγαπητή φίλη.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο για τον Νίκο τον Γκλαβά, γιατί είναι μεγάλη η ομιλία του.
1: Από τη στιγμή που αποδέχομαστε το γεγονός ότι η ομάδα της Ακίνθου με πάρα πολύ κόπο αγωνιστικό ανέβηκε στην δεύτερη τάξη κατηγορία των εθνικών πρωταθλημάτων, δεδομένα πρέπει να δούμε τι απαιτήσεις υπάρχουν, έτσι ώστε η έδρα της να είναι το τοπικό γήπεδο της Ακινθίων Ολυμπιακών, που είναι και η φυσική έδρα της ομάδας. Ξαφνικά βρεθήκαμε σε μια καινούρια πραγματικότητα, η οποία ξεκίνησε να ισχύει από την ημέρα που τελείωσε η ένσταση στο δικαστήριο και επιβεβαιώθηκε η άνοδος της ομάδας στην Β' Εθνική, στη Super League 2. Εάν με ρωτήσετε προσωπικά γιατί δεν έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός νωρίτερα ή δεν έχει κάνει, είναι μια άλλη κουβέντα που εμένα προσωπικά, όταν κλήθηκα να αναλάβω επικεφαλής συντονισμού της επιτροπής αυτής, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, διότι οπαδικά σκεπτόμενος, με ενδιαφέρει να δω πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα που προβλέπονται, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλεύουμε τη Ζάκηθο να παίζει στην έδρα της.
2: Αλλά μπορεί να μην ενδιαφέρει εσάς, κύριε Γκλαβά, ενδιαφέρει όμως το φιλάθλο κοινό και το φιλάθλο κόσμο. Γιατί δεν ξεκινήσανε νωρίτερα οι διαδικασίες?
3: Βοηθήστε λίγο, δεν βοηθάτε καθόλου.
1: Εάν καθόμασταν να δούμε ποιοι δεν έκαναν τι τα προηγούμενα χρόνια, θα αναλώναμε πολύ περισσότερες εργατοώρες που δεν περισσεύουν καθόλου και θα μπορούσαμε να είχαμε ένα πολιτικό αφήγημα, η ομάδα δεν θα έπαιζε ποτέ στην έδρα της. Συνεχίζω. Η πρώτη μέρημνα που έγινε για να δούμε τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την πιστοποίηση του γηπέδου Ζακυνθίων Ολυμπιονικών σε ανώτερη κατηγορία, από Β2 σε Γ1, έτσι ώστε να μπορεί να είναι έδρα για Super League 2, ήταν να δούμε αυτό που είπε και ο κ. Γιακουμέλος, το ΦΕΚ του τι προβλέπετε. Λειτουργώντας τελείως τεχνοκρατικά, απευθυνθήκαμε στα αρμόδια Υπουργεία και στους φορείς και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατεβάσαμε το ΦΕΚ αυτό, είδαμε όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται, τις κατηγοριοποιήσαμε, είδαμε τι έχουμε, είδαμε τι μπορούμε να αποκτήσουμε, είδαμε όμως επίσης και τι είναι εξαιρετικά ουτοπικό να γίνει. Διότι υπήρχαν και υπάρχουν πράγματα μέσα στο ΦΕΚ, αυτό που λέμε για τα γήπεδα της Γ1 κατηγορίας, που σας μιλάω ειλικρινά με την εμπειρία που έχω από γήπεδα οπαδικά, δεν υπάρχουν πουθενά σε τοπικά γήπεδα ανά την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλη ομιλία του Νίκου του Γκλαβά, αλλά θα πω το εξής, λέει ότι βρεθήκαμε σε μια νέα πραγματικότητα. Δηλαδή, ούτε και ο ίδιος, ούτε και η Δημοτική Αρχή γνώριζαν σε τι νέα πραγματικότητα πηγαίνουμε όταν η ομάδα ανέβηκε στην Β' Εθνική κατηγορία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πέρασε λίγο στα ριχά, με την έννοια ότι γιατί έπρεπε να βρεθούμε στη νέα αυτή πραγματικότητα, ενώ έπρεπε να γνωρίζουμε. Να γνωρίζει ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, ότι το Δημοτικό Στάδιο έχει θέματα τα οποία έπρεπε ήδη να τα λύσει. Λοιπόν, πολλά είπε ο κύριος Γκλαβάς. Πάμε λίγο να ακούσουμε τώρα την ομιλία του Διονύση Κορονιού ένα λεπτάκι. Γιατί έχει, είναι σημαντική, έτσι, η τοποθέτηση που κάνει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αμπζάκηθος. Μισό λεπτάκι να το βάλουμε εδώ να παίξει.
5: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Συμβούλοι. Σήμερα εδώ δεν συζητάμε απλά για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Συζητάμε για τη Ζάκυνθο. Συζητάμε για το πώς θέλουμε να παρουσιάζεται το νησί μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Συζητάμε για μια μεγάλη ευκαιρία που δεν παρουσιάζεται κάθε χρόνο και που δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε εμείς ούτε και κανένας άλλος, σε όποια θέση και αν βρίσκεται, να την αφήσει να χαθεί. Η συμμετοχή της Ζακύνθου στη Super League 2 δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη αθλητική επιτυχία, αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για ολόκληρο το νησί. Κάθε αγώνας θα είναι μια διαφήμιση για τον τόπο μας. Κάθε τηλεοπτική μετάδοση θα προβάλλει το νησί μας. Αυτή η προβολή έχει μια τεράστια αξία για ένα νησί που ζει από τον τουρισμό. Με λύπη ακούω να λέγεται, και δεν μιλάω για τον Νίκο, γενικά το λέω, ότι η ομάδα είναι πλέον ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία και ότι ο Δήμος δεν έχει υποχρέωση να στηρίζει ανώνυμες εταιρείες. Θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος. Κανένας δεν ζητάει από το Δήμο να στηρίξει καμία εταιρεία. Ο Δήμος δεν καλείται να χρηματοδοτήσει καμία επιχείρηση. Ο Δήμος καλείται να κάνει το αυτονόητο, παιδιά. Να φροντίσει τη δημοτική του περιουσία. Να παραδώσει ένα δημοτικό στάδιο ασφαλές, λειτουργικό και αντάξιο της ιστορίας της Ζακύνθου. Η οποία Ζάκυνθος δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Δεν ανήκει ούτε σε προέδρους, ούτε σε διοικήσεις, ούτε σε μεγαλομετόχους. Όλα αυτά αλλάζουν. Αυτό που μένει στο τέλος είναι η ιστορία της, είναι οι άνθρωποι της και είναι οι γενιές των Ζακυνθινών που από την ίδρυσή της τη στήριξαν με κόπο, θυσίες και αγάπη. Ποδοσφαιριστές, προπονητές, παράγοντες, εθελοντές, φιλάθλοι, οικογένειες που μεγάλωσαν μέσα στο γήπεδο, αυτοί δημιούργησαν αυτή την ομάδα. Και αυτοί την κράτησαν ζωντανή. Η Ζάκυνθος δεν έγινε τυχαία η κορυφαία ομάδα του νησιού μας, μια από τις σημαντικότερες της νοτιοδυτικής Ελλάδας και πλέον μια πολύ υπολογίσιμη δύναμη σε πανελλήνια κλίμακα. Έγινε γιατί χιλιάδες ανθρώποι πίστεψαν σε αυτή από 6 δεκαετίες τώρα και εργάστηκαν για αυτή. Σήμερα δεν εκπροσωπεί μια διοίκηση, εκπροσωπεί ένα ολόκληρο τόπο. Ας μην κρυβόμαστε, ο Δήμος έχει καθυστερήσει. Οι εργασίες στο στάδιο έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει και δεν υπάρχει περιθώριο για καμία αναβολή. Καλούμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει ένα ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο θα αναγνωρίζει τη σημασία για το νησί μας, τον αθλητισμό του και τον πολιτισμό του, τη συμμετοχή της ομάδας στο υψηλό επίπεδο αυτό της Superbet League 2. Καλούμε το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να δεσμευτεί δημόσια με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η σημερινή συζήτηση δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, κύριε. Αφορά τη θέση που έχει ο αθλητισμός στη Ζάκυνθο. Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος με προϋπολογισμό 90 εκατομμύρια ευρώ να διαθέτει μόνο 150 έως 200 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για τις αθλητικές υποδομές και κάθε Αύγουστο να λέμε όλοι γιατί δεν έχουμε γήπεδα. Με 200.000 ευρώ δεν φτιάχνεις ούτε γκαρσονιέρα. Ο αθλητισμός δεν είναι δαπάνη. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Ο αθλητισμός είναι επένδυση. Είναι επένδυση στην νεολαία, στην υγεία, στην κοινωνική συνοχή, στην οικονομία και στην εικόνα του νησιού μας. Κλείνοντας λοιπόν, αύριο μπορεί να αλλάξουν οι διοικήσεις, οι προέδροι, οι μετόχοι. Εκείνο που δεν πρέπει ποτέ να αλλάξει είναι η υποχρέωσή μας απέναντι στην ιστορία της Ζακύνθου. Γιατί οι ομάδες που γράφουν η ιστορία δεν ανήκουν σε κανέναν. Ανήκουν στον τόπο που τις γέννησε και στους ανθρώπους που τις κράτησαν ζωντανές. Μετά από το εισαγωγικό γραπτό μήνυμα το προετοιμασμένο, να μιλήσουμε και λίγο αυθόρμητα. Εγώ, επειδή παρακολουθώ από πάρα πολύ κοντά και το τι κάνει ο Δήμος και τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Συμφωνώ με αρκετά από αυτά που είπε ο Νίκος Ογκλάβας. Δεν είναι δυνατόν, παιδιά, όμως 2 μήνες να παλεύουμε, να ψάξουμε τι πρέπει να κάνουμε και να το σχεδιάσουμε. Προϋπολογισμό έχουμε κάνει. Νίκο, ρωτάω, δεν ξέρω, έχουμε κάνει.
1: Προϋπολογισμό για τις εργασίες.
5: Ναι.
1: Ναι, τον αφορούσαμε σήμερα.
4: Για τα 400 ή λοιπόν... για τα 110.
6: Για τα 400 τετραγωνικά ή για τα 110 που ανακαλύψαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Ακούστε να δείτε. Δεν το ανακαλύψατε, το ανακάλυψα.
6: Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Έστω αυτό.
5: Λοιπόν, για τα 110 πείτε μας, Δήμαρχε. Για τα 400 όμως, να φροντίσετε να το βάλετε στους επόμενους προϋπολογισμούς που θα κάνετε, είτε εσείς, είτε η επόμενη δημοτική αρχή που θα εκλεγεί, για να μην κάποιοι σε 4-5 χρόνια από τώρα συζητάνε τα ίδια θέματα. Οπότε λοιπόν, για τα 110 φέτος, Δήμαρχε. Για τα 110 έχουμε προϋπολογισμό. Η αντιπολίτευση είναι διατεθειμένη να συμβάλλει και να συμφωνήσει στο να δοθεί απευθείας ανάθεση τα χρήματα που χρειάζονται, αφού βέβαια πρώτα δούμε και μάθει και το Δημοτικό Συμβούλιο πόσα είναι αυτά και τι παρεμβάσεις θα γίνουν με αυτά, και δούμε ότι το κόστος είναι λογικό, γιατί εμείς έχουμε, αν δεν βρείτε, ακόμα και εργολάβο. Να έρθει αύριο, αν θέλετε. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε να δώσετε λύση και έχετε το ζήλο μάλλον, γιατί θέλετε, αν δείξετε λίγο παραπάνω ζήλο στο να δώσετε λύση, το γήπεδο προλαβαίνει οριακά να είναι έτοιμο και για την πρώτη αγωνιστική. Πρέπει όμως να δεσμευτείτε, να μας πείτε ότι τόσο είναι το κόστος, θα το φέρουμε στο τάδε συμβούλιο, θα το ψηφίσουμε ή δεν θα το ψηφίσουμε και την επόμενη μέρα έχουμε εργολάβο να ξεκινήσει τα έργα. Εάν συμφωνήσει και η αντιπολίτευση και ψηφιστεί, το να δοθεί με απευθείας ανάθεση, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να προλάβουμε. Αλλιώς δεν προλαβαίνουμε. Σε διαφορετική περίπτωση γνωρίζετε ότι θα χρειαστεί να παίξουμε ένα, ίσως και δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Πρώτα ο Θεός, στην καλύτερη περίπτωση. Αν όμως συνεχίσουμε, παιδιά, με το ρυθμό που πάμε μέχρι τώρα, πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρω πότε θα παίξουμε μέσα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Η θέση της ομάδας, που θέλω να καταλάβετε όλοι ότι είναι πάρα πολύ λεπτή, η ομάδα δεν μπορεί να μπαίνει σε πολιτικές τριβές ούτε με την Δημοτική Αρχή ούτε με την αντιπολίτευση. Η ομάδα πρέπει να ενώνει το νησί και όχι να το χωρίζει, και να μην στενοχωρεί και να μην χαροποιεί κανέναν. Να θέλει η ομάδα να είστε όλοι μαζί της. Δεν περισσεύει από εσάς και από αριστερά και από δεξιά ούτε ένας. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Διονύσης Κορονιός. Μια ομιλία η οποία έτσι είναι σημαντική, θα έλεγα, με τον τρόπο που έγινε.

Λοιπόν, η ομάδα είναι πάνω από πρόσωπα, είναι πάνω από καταστάσεις, πάνω από πολιτικούς φορείς, πάνω από κεντρικές ή τοπικές εξουσίες. Δεν είναι ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, ούτε πάνω, ούτε κάτω. Μία είναι η ομάδα και είναι πάνω από όλους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ομάδα δεν ζητάει ελεημοσύνη, ζητάει τα αυτονόητα. Να μπορεί να αγωνιστεί στην έδρα της, να μπορεί να εκπροσωπήσει το νησί υπερήφανα, επάξια σε μια επαγγελματική κατηγορία, σε μια κατηγορία η οποία φέτος είναι αναβαθμισμένη. Όλα τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά. Ήθελα να κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Κοντονής. Μπορεί να πάρει στο 24 206 2 6 1 5 0 24 206. Το 44 4 μιλάει.

0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον φίλο μας, ο οποίος έχει δύο ιδιότητες. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής, είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Ζακύνθου, αλλά έχει φορέσει τη φανελά της ομάδας πολλά χρόνια παράγοντας στην αγαπημένη ομάδα. Έτσι, πάμε να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Νίκο τον Κοντονή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θέλω να πω τα εξής.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, θέλω να δώσω συγχαρητήρια που πέρασε η ομάδα από το ΓΕΜΗ και έγινε και το μετοχικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Το πιο σημαντικό
1: δείχνει ότι προχωράει. Επίσης θέλω να πω συγχαρητήρια για τις μεταγραφές που ακούω. Mm-hmm. Είναι πολύ καλές να προχωρήσει η ομάδα. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει εδώ. Επίσης, ναι, θέλω να σου πω κάτι, μια διόρθωση. Mm-hmm. Ότι η Ζάκηθος ξανά παίξε σε ένα όμιλο στην Β' Αθηνική το 2014-2015.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ένας όμιλος και ήρθαμε μες στην πεντάδα.
0: Ναι, ναι,
1: αν θυμάσαι. Έτσι, κάναμε πολύ καλή πορεία.
0: Η μόνη χρονιά διαφορά ήταν τότε, βέβαια, ότι δεν είναι όπως είναι όλα τα παιχνίδια τηλεοπτικά πλέον.
1: Ναι, ήταν αυτό, αλλά βέβαια εδώ είχαν μεταδεθεί πάρα πολλά παιχνίδια,
0: ναι, ναι, ναι,
1: της ομάδας. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω τώρα, γιατί βρέθηκα και εγώ στο Συμβούλιο χτες, μάλλον στο Δήμο την...
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο, μπράβο. Ωραία. Θέλω να πω τα εξής, ότι δεν φταίει αυτή η Δημοτική Αρχή. Αυτά τα πράγματα διονύζονται πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα, αν θυμάσαι πολύ καλά, όταν ξανά είμαστε σε Β' Αθηνική, μας επιτρέπανε μια φορά τη βδομάδα να κάνουμε προπόνηση.
0: Προπόνηση.
1: Κύριο Μποζίκη, ναι, και υπεύθυνο αθλητισμού, τον κύριο Μουζάκη.
0: Ναι,
1: μπαίναμε,
0: ναι,
1: μία φορά τη βδομάδα.
0: Τρέχαμε
1: στη Λιθακιά, ναι, τρέχαμε στο Αγγερικό, τρέχαμε στο Τσιλιβί να κάνουμε προπονήσεις. Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει μείνει πολύ στάσιμο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Προηγείται η ομάδα, η μεγάλη, έπρεπε το γήπεδο να έχει φτιαχτεί από χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, δεν, βέβαια, να μην τα βάζουμε αυτή τη Δημοτική Αρχή, είναι η μόνη που δεν φταίει. Αυτή θα πρέπει να φροντίσει ότι είναι να κάνει, να το κάνει πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, τουλάχιστον να μην τη στερηθούμε την ομάδα.
0: Όλοι φταίνε όμως, όλες οι δημοτικές αρχές φταίνε.
1: Αυτό αλλά θέλω να
0: και
1: πω.
0: Και η ίδια Δημοτική Αρχή
1: τώρα. Διονύζεται χρόνια τώρα, έσκασε στα χέρια του.
0: Αλλά τώρα όμως.
1: Ναι, Δημοτική
0: Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν γνωρίζαμε ότι ήταν πάρα πολύ.
1: Άκουσα και τον φίλο μου τον Κλαβά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία αυτά που μου είπε. Όμως είναι κάτι τα οποία δεν ενδιαφέρανε πολύ. Αυτά είναι δικά τους θέματα να βρουν τις νομιμοποιήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς,
0: ναι,
1: θέλαμε να ξέρουμε πότε θα παίξει η ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Και
0: χρονοδιάγραμμα.
1: Πότε
0: θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, και θέλω να σας δω και σε ένα άλλο γεγονός. Ότι άκουσα τον υπεύθυνο αθλητισμού του κ. Τσουρουνάκη από την αντιπολίτευση, που έλεγε ότι αν η ομάδα χρειαστεί δεύτερη έδρα θα πρέπει να πάει έξω. Δεν έχω ακούσει όμως τον υπεύθυνο αθλητισμού του κ. Τσουρουνάκη να μιλήσει ποτέ για τον Ουσιακό, το οποίο αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρουμε έχει περιφέρεια, έχει της γενιάς τάπητα. Μπορεί να γίνουν παιχνίδια Β' Αθηνικής.
0: Ναι.
1: Βέβαια, έχω την υπόσχεση από τον Δήμαρχο ότι θα την προχωρήσει άμεσα τον αγωνιστικό χώρο.
0: Να δούμε.
1: Αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ να πούνε κάτι και για μια δεύτερη έδρα που θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
0: Εδώ στο νησί.
1: Εδώ στο νησί, έτσι ακριβώς. Να μην χρειαστεί δηλαδή η ομάδα να πάει και πέρα να παίξει.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό τώρα για τον Ενωσιακό Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, και ξέρεις κάτι, είναι και λυπηρό όλο αυτό το ότι δεν δίνεται η απαιτούμενη
1: έμφαση. Δεν δίνεται
0: έμφαση.
1: Και με λυπή σου είπα από την αντιπολίτευση περισσότερο, γιατί ο Δήμαρχος προσπαθεί όσο μπορεί. Mm-hmm. Προσπαθεί όσο μπορεί. Δεν έχω ακούσει από την αντιπολίτευση μία κουβέντα για το Ενωσιακό. Μία μόνο.
0: Είπαν όμως, είπε χθες ο κύριος Μουζάκης και για τα άλλα γήπεδα τα οποία.
1: Ναι, δεν ανάφερε Ενωσιακό όμως καθόλου.
0: Εντάξει,
1: τα άλλα γήπεδα είπε για το Μαχαιράδο που θα παίξει το Λεβάντες εκεί. Mm-hmm. Δεν είπε για Ενωσιακό.
0: Ναι, νομίζω ότι και για το Ενωσιακό πρέπει να δοθεί απαιτούμενη, θα έλεγα, έμφαση.
1: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ θέλω να ελπίζω ότι θα πάνε όλο καλά και η ομάδα θα παίξει εδώ πέρα και θα προλάβει.
0: Πιστεύεις ότι θα προλάβουμε?
1: Πιστεύω ότι αν χάσουμε το κύπελο, στα άλλα πιστεύω θα προλάβουμε. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Άλλωστε έχουμε ένα παράδειγμα περσινό της Σύρου, που μέσα σε 1,5 μήνα γίνανε όλα τέλεια.
0: Ναι.
1: Σε ένα γήπεδο που ήταν τελείως
0: Υπάρχει μια διαφορά όμως, ότι εκεί η περιφέρεια του Αιγαίου έδωσε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να φτιάξει το γήπεδο.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι, Δημήτρη. ο κύριος Τεμπρεκλής ας το φροντίσει αυτό. Νομίζω ότι δεν είναι περιφερειάρχης μόνο στην Κέρκυρα, ναι, είναι σε όλα τα επτά νησιά.
0: Αν ήταν η Ζάκετος, δεν ήταν η Ζάκετος και ήταν ο ΑΟΚ.
1: Η Κέρκυρα θα είχαν γίνει, γιατί ήδη από ό,τι ξέρουμε έχει φτιάξει πολλά γήπεδα.
0: Αυτό λέμε.
1: Πάρα τώρα. Πολλά γήπεδα, εδώ δεν έχει δώσει ένα ευρώ. Και αυτά που έβγαλε ο κύριος Καποδίστριας για το Τάμπερα, τα έβγαλε από εδώ, από Κονδύλι εδώ.
0: Είναι από την περιφέρεια, είναι από την περιφέρεια και είναι το Ζακίτου και δεν είναι από την κεντρική.
1: Έτσι ακριβώς. Ας φροντίσει ο κύριος που μας έδωσε συγχαρητήρια και στον Περκλής για την άνοδο.
0: Μείναμε στα συγχαρητήρια. Μείναμε μόνο στα συγχαρητήρια.
1: Μείναμε μόνο στα συγχαρητήρια από τον κύριο Τεπερκλή. Αυτό πρέπει να μας γίνει και μάθημα.
0: Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να
1: ξέρουμε από εδώ και πέρα.
0: Άρα λοιπόν, εμείς τι να περιμένουμε εγώ, τι να περιμένουμε από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Δεν μπορώ να περιμένω τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Εγώ σαν Ζακηθινός.
1: Θα πρέπει όλοι να πέσουμε να το διαμαρτυρηθούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο, ούτε να τον ευχηθήσουμε.
0: Ναι, σίγουρα θα στενοχωρηθεί. Ναι.
1: Λοιπόν, και θέλω τώρα να πάω σε ένα άλλο θέμα, να κλείσω κιόλας, να μην σας καθυστερώ. Όπως ξέρετε, ο κύριος, μάλλον τι να πω, ο κύριος Ραυτόπουλος, ξαναχτύπησε με καινούρια καταγγελία.
0: Ξαναχτύπησε ο κύριος Ραυτόπουλος. Ωραία το τελείς. Έγινε καταγγελία πάλι.
1: Στην γραμματεία αθλητισμού. Και με καλούν την Τρίτη, 2 η ώρα να είμαι εκεί. Τι να πω τώρα, για αυτό το θέμα είναι κάτι πολύ.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί, δηλαδή τι συνέβη ο...
1: Λέει κάποια γεγονότα τα οποία δεν ευσταθούν.
0: Ναι.
1: Όπως δηλαδή ότι είναι πρόεδρος στην ομάδα του Αχιλλέα, την οποία από ό,τι ξέρουμε έχει διαγραφεί εδώ πάνω από 4 χρόνια. Γράφει κάποια γεγονότα, δεν θέλω να πω σε μεγαλύτερες.
0: Έκανε καταγγελία ο κύριος Ραυτόπουλος, καινούργια καταγγελία.
1: Καινούργια, ναι, καινούργια.
0: Στην οποία μέσα τι αναφέρει, δηλαδή πού είναι το πρόβλημα.
1: Αναφέρει τα ίδια που έλεγε και πριν.
0: Ότι...
1: Και γιατί δεν έχει ενεργήσει να μας βγάλει εκτός.
0: Α, δηλαδή δύο σωματεία τα οποία ουσιαστικά δεν
1: είναι... Αναφέρει τα σωματεία, ναι. Αναφέρει το καταστατικό που έκαμε την ανακοπή και μετά την ανάκληση. Αναφέρει αυτά τα γεγονότα.
0: Μάλιστα. Είναι καινούργια αυτή η έκδοση πλέον, έτσι.
1: Καινούργια, ναι. Δεν έχει τίποτα άλλο να ασχοληθεί. Ούτε εμείς μπορούμε τώρα να τρέχουμε καλοκαιριάτικα στην Αθήνα. Άλλωστε, εγώ θα το πω, εγώ προσπαθώ για το καλύτερο και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Κάποια πράγματα που έχουν γίνει που δεν υπήρχαν τα άλλα χρόνια. Δεν θέλω...
0: Πρόεδρε, συγγνώμη, έχει γίνει μια καταγγελία τώρα για ποιο θέμα, για την τελευταία Γενική Συνέλευση.
1: Όχι για την τελευταία. Για αυτή, για τα προηγούμενα που είχε κάνει πάλι. Ακριβώς τα ίδια.
0: Ξαναπήγε πάλι και έκανε πάλι καταγγελίες.
1: Ναι, ναι, επανήλθε με τα ίδια και λέει γιατί δεν έχουμε βγει στο τέλος έκτοτε με όλα αυτά. Τα που λέει.
0: Άρα λοιπόν τώρα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πάει, επειδή έχει γίνει καταγγελία, το ψάχνει πάλι από την αρχή.
1: Πάλι με ξανακαλεί.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν εσείς υποχρεωμένοι.
1: Αν θυμάσαι καλά, στο είχα πει ότι δεν έχει τελειωμό αυτό εδώ πέρα.
0: Α, μάλιστα. Οπότε λοιπόν τώρα εσείς σαν πρόεδρος πρέπει να πας πάνω στα.
1: Πρέπει να πάω με τον δικηγόρο μου. Έχω συνοηθεί με τον δικηγόρο μου. Θα παραβρεθούμε την Τρίτη 2 η ώρα.
0: Α, Τρίτη 2 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: καινούργια πράγματα τώρα αυτά.
1: Καινούργια, δεν λες τίποτα. Προσπαθούν, δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, εδώ λέει ακόμα και για τον νοσιακό. Γιατί μας βγάλανε λεφτά, ότι δεν τα δικαιόμαστε, ότι είμαστε έκτοτε. Μας λέει για τα φωτοβολταϊκά, τα οποία τα έχει εγκρίνει ο κύριος Βούρτσης να μπουν, ναι. Γιατί δεν μπήκανε τότε.
0: Είναι πολλά πράγματα στην καταγγελία, δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι. Αυτά τα ψέματα όλα τα που έλεγε όλες τις φορές.
0: Στην ΕΠΣΑ εκεί το έχει κοινοποιηθεί αυτή η καταγγελία.
1: Έχει κοινοποιηθεί, ναι, ναι. Την πήρα από την Γενική Γραμματεία.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και πρέπει να παραβρεθώ 2 η ώρα την Τρίτη.
0: Άλλο θέμα. Δηλαδή τώρα δεν είχαμε θέματα, πρέπει να ασχολούμαστε και με την.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα...
0: Άρα λοιπόν πρέπει να πας στην Γενική Γραμματεία πάλι για να ξεκαθαρίσει πάλι το θέμα.
1: Ναι, και βάζει μάλιστα και την αιτία ότι έχασε τις εκλογές για αυτούς τους λόγους. Δεν βγήκε πρόεδρος για αυτούς τους λόγους.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να τα λέω, να ξέρει η κοινωνία τι γίνεται. Δεν θέλω να κρύβω τίποτα.
0: Καλά κάνεις.
1: Γι' αυτό βγήκα και τα είπα, έτσι.
0: Καλά κάνεις και το λες. Εντάξει, είχα πει και εγώ κάποια στιγμή προχθές ότι κάτι έχει συμβεί, κάποια καταγγελία. Αλλά τώρα επίσημα βγαίνεις και λες ότι υπάρχει καταγγελία και πρέπει αυτή η καταγγελία να διευθετηθεί όπως και προηγούμενη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, πρόεδρε.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν. Α, παιδί μου, τι γίνεται. Πολλά πράγματα. Εν εξελίξη που θα έλεγε και η Αγγελική Ξενόφου. Καταγγελία. Ανέφερε λοιπόν εδώ τον ο πρόεδρος της ΕΠΣΑ και τον κύριο Ραυτόπουλο το έχει κάνει μια καταγγελία. Ωραία, θα θέλαμε να βγάλουμε και τον, να το κάνω και αύριο, να πάρω τον κύριο Ραυτόπουλο τηλέφωνο, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, να ακούσουμε και την άλλη άποψη, τι ακριβώς λέει η άλλη πλευρά και τι καταγγέλει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Το θέμα του Δημοτικού Σταδίου δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα το πιέζουμε και εμείς από τη δική μας την πλευρά. Ελπίζουμε σε 2-3 μέρες να έχουμε αποτελέσματα. Μακάρι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά. 2 ώρες στον αέρα. Απόγευμα σήμερα, 3η 21 Ιουλίου 2026. Μη 10 μέρες ακόμη, μία εβδομάδα, δηλαδή 5 μέρες και άλλες 3, 8 μέρες ακόμη. Ζωντανά εδώ στον αέρα, μετά κλείνει ο κύκλος της εκπομπής και μετά πάλι το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε σε αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι του Ιωνίου, της Ακίνθου.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους και όλες. Ευχαριστώ που είχατε την υπομονή, τη θέληση, το κουράγιο να μείνετε σε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους που στηρίζουν την εκπομπή μας. Ταβέρνα Διαχρονικός, το Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσσας, Φύσιος Δάντε, Νίκος Κουρούμαλος, την Οδό Κάλβο 110 και την Μπονέρα Γωνία. Αεροπολείο Πήλικα Κάλβο 73, Καλίνικο, παραγωγή Κραστίου στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Σας από ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Μπιτς Μπαρ στο Τσιλιβί, Θοδωρής Ξένος, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, Εμπορική και Εκλάβος Νήσιος, Πάγκελης Μάριος στην Αγγλιά, Στρωματοπία Ζακέτο στο Κατώ Γερακαρίο, Πολυκατάστημα Καπαρέλης, για νομή Πετελέου Θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Βολέτσος στο Αργάσι, Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις. Οικολογική, Γεωργική, Βαρτζελής Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Ψάκηθος, πάντα δίπλα μας. Ανδρέας Παπανδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρί στη Ζάκηθο, πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λοποτέσσι. Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξανδρούμα 83, Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντηρίο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα και Λαζάρα και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου, Μουζάρα Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Πούνος του Κοούτς, Δούρης Κινήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίστελα Καθρέπτες, Γιάλινα Γάγκελα στο Καλαμάκι και Μάγκο, παραλία Τσιλιβή. Τάκης Κλαβάς.

Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια, πάντα ώρα. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

εδώ τα σύμπαντα, δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα, αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
2: Ερμής.
1: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
3: Ερμής. 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι ελέγχοι της τροχέας και της Δημοτικής Αστυνομίας για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Σήμερα είχε στηθεί μπλόκο στη λεωφόρο Αμαλίας, ακριβώς μπροστά από το Ζάπιο, αλλά και στην Ομόνοια, όπου οι αστυνομικοί της τροχέας προχωρούν σε εντατικούς ελέγχους των αναβατών. Αξιωματούχος της τροχέας ανέφερε ότι μέχρι νωρίς το μεσημέρι είχαν βεβαιωθεί 6 παραβάσεις, οι 5 για κράνος και η 6η για υπέρβαση ταχύτητας. Περισσότεροι από 600 πυροσβέστες και στρατιώτες και 29 αεροσκάφη δίνουν μάχη για 6η μέρα με την τεράστια πυρκαγιά που μένεται βόρεια της Μαδρίτης. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει 290.000 στρέμματα γης στην επαρχία Γκουανταλαχάρα, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Ισπανικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τους πυροσβέστες, 34 απομονωμένοι οικισμοί εκενώθηκαν και συνολικά 1.200 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα και κατευθύνονται προς το Σουέζ. Έπειτα από την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, χθες οι Χούθη κηρύξαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας νέο μέτωπο στο πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν και αυξάνοντας τις απειλές κατά της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας και του εμπορίου στην περιοχή του κόλπου. Οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν θα πρέπει να φορτώνουν ή να ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων, τονίζεται σε email που εστάλει σήμερα στις εταιρείες από τους Χούθη. 34 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Μηχανική βλάβη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας ενέπλες στη θαλάσσια περιοχή 3,5 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σκέας. Το πλοίο επιβαίνουν 24 μέλη πληρώματος. Στην περιοχή μεταβαίνει ρημουλκό πλοίο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς. Την Πέμπτη, στα ανατολικά ηπειρωτικά σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τέλος, την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες περισσότερες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι ατεριαστοί Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Γιατί βγάζεις ήχους? Πάω να κάνω μια εισαγωγή, αρχίζεις βγάζεις ήχους πάλι. Τι να κάνουμε εδώ, είμαστε στο στούντιο, έχει 17 βαθμούς.
1: Πόσο έχει?
0: Κρύο έχει εδώ μέσα.
1: Πόσο έχει, Δημητρά? 23. Το 17 με το 23 έχει 6 βαθμούς.
0: Εντάξει, δεν είναι, δροσιά έχει. Έξω έχει 40, πόσο έχει?
1: Μήπως
0: 40, κάτω από 40 και τα μακούς σου θα βρίζει. Ο Μαγούι λέει ότι έχει 40, βρίζει.
1: Ναι, αλλά τα αυτοκίνητα τόσο γράφουν. 40, 41,
0: 30. Εντάξει, παιδί μου. Αλλά και εσύ, πά να κάνω μια εισαγωγή λίγο
1: γρήγορα.
0: Ακούσα από δίπλα.
1: Ένα ακούχε, κανένα, απολογούμε.
0: Όχι, δεν κάνει το γουδί, είναι το γουδί. Είναι η συνεχή ήχη που βγάζει.
1: Μήπως είναι η ένταση αναπνοή μου.
0: Άμα έχει τέτοια ένταση στην αναπνοή, μπορεί να το κοιτάξει.
1: Γιατί είναι ηχηρή.
0: Τι είσαι?
1: Ηχηρή, ηχηρή.
0: Χειρή, ναι, χειρή.
1: Η κυρία,
0: γιατί χτυπάς?
1: Τι χειρή,
0: υπάρχει με το όμικρον γιώτα, δεν χρειάζεται να είναι με το ήττα. Πάντα στο κακό πάει το μυαλό σου. Ξέρεις, αυτός με παίρνει πάντα τηλέφωνο.
1: Είμαι εγώ, συγγνώμη, θα το πεις, θα σε αφήσω, μην με σε νοιάζει. Κάνω εγώ σαγουρούνι.
0: Δεν απαντάει.
1: Πες, Δημητρά. Γιατί μόνο εσύ είσαι εδώ?
0: Όχι, να μην ρωτήσεις τη Δημητρά, να μην τη φέρεις σε δύσκολη θέση. Απάντησε ήδη, αν δεν το έχεις καταλάβει.
1: Όχι, δεν το κατάλαβα.
0: Η κυρία Δημητρά Σταματίου εδώ είναι στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στο 2-10-48.
1: Το πήγε από εδώ, το πήγε από εδώ.
0: Εγώ.
1: Το πήγε από εδώ, το πήγε. Πες, είσαι, κάνεις αγουρούνι. Τι μας το λες, κάνεις ήχους και αυτά και τα λοιπά. Να απαντήσει ο κόσμος. Ή η Δήμητρα που είναι εδώ. Ορίστε, κάτι την εισαγωγή, δεν ξαναμιλάω.
0: Η κυρία Ρούλα μετά και η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6, Τζούνο Κούτρας, θα είμαστε. Εδώ άρχισα να και εγώ να βαριανασένω τώρα με αυτά που ακούω. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλω τίποτα. Πρώτον, έχουμε δημοσκόπηση
1: 28,6.
0: Απ' έξω, 26,8.
1: Αποκλείεται. Τόσο λάθος.
0: Για δες το.
1: Έχει γούστο.
0: Να μου πεις, αποκλείεται.
1: Έχει γούστο. Για είναι δες κατηγορηματικός, δηλαδή.
0: Δες το, δες το.
1: 26,8.
0: Ναι, ναι, για δες το.
1: Που, περίμενε, δεν αντιβρώ.
0: Ανταργείς.
1: Αργό. Ναι. Πάση περιπτώσει, θα τη βρω, συνέχισε.
0: Όχι, όχι, θέλω, περιμένω.
1: Έστα υπόλοιπα. Να τη δημοσκόπησα. Κοίτα, 26,8 είναι. Πώς το γράφουν έτσι το 6. Μπερδέ. 26,8, ναι, έχεις δίκιο. Παρακάτω, δεν θα σταματήσουμε τώρα για ένα δίκιο που έχεις.
0: Πες μας
1: κανένα
0: νέο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νομίζω ότι σήμερα.
1: Τα άλλα δεν μας τα πεις.
0: Ποια τα άλλα?
1: Ελλάς 15,8, Πασόκ 10,1. Όχι, τα σχολιάζεις πώς. Ελληνική Λύση 8,9, Κουκουέ 5,9, Ελπίδα 5,3.
0: Ναι, και.
1: Είναι στην πέμπτη θέση από την τρίτη που ήταν σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Και τι περιμένατε να κυβερνήσει, δηλαδή? Δεν ξέρω.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά είχε στην τρίτη θέση, ήταν. Κάνα 1,5 μήνα, 2, δεν ήταν. Στην τρίτη θέση, κυρία Καριστιανού. Τρίτη, τέταρτη, εκεί ήταν.
0: Είναι η αρχή, μην βιάζεστε λίγο.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα τους κάψει ο Μητσοτάκης. Ναι. Σιγά σιγά.
1: Στο 1%.
0: Υπομονή, σιγά. Κάγκελο και υπομονή που λένε στον υπόδρομο. Κάγκελο και υπομονή. Ναι. Όλους. Εν τω μεταξύ, απορώ και με το Πασόκ.
1: Γιατί απορείς με το Πασόκ?
0: Όχι με τις δημοσκοπήσεις. Βγήκανε χθες από το ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη, μας ακούν και στην Κουμουντούρ, δεν κάνει. Βγήκανε χθες από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και είπανε ότι εμείς, εντάξει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Θα τροποποιήσουμε λίγο τον νόμο, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε.
1: Και το Πασόκ που κολλάει εδώ.
0: Θα σου πω. Περίμενα από τους Πασόκους να πούν καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να ο εταίρος του κυρίου Μητσοτάκη ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας. Συμφωνούν σε περισσότερα πράγματα από ότι με εμάς. Αλλά χαμπάρει ο Τρίφωνας. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο να πω. Δεν έχω να πω. Τι να πω.
1: Δεν το έκαναν εκεί στη Χαριλάου.
0: Δεν πάση περιπτώσει. Όχι,
1: το διάβασαν διαφορετικά.
0: Έτσι, εγώ το σκέφτηκα. Τι να πω. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε σύγκρουση πλοίων.
1: Ναι, το επιβατικό πλοίο με ένα φορτηγό. Χάρη.
2: Το είδαμε και αυτό.
1: Στο λιμάνι της Σούδας. Πώς έγινε?
2: Ναι. Κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά το πώς έγινε. Γιατί την ώρα που το έλειρο στο επιβατικό πλοίο που εκτελούσε ημερήσιο δρομολόγιο, είναι αυτά τα έκτακτα δρομολόγια που μπαίνουν κάθε καλοκαίρι από τις ναυτιλιακές εταιρείες για να καλύψουν τη ζήτηση που υπάρχει.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά,
3: όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
2: Κύρος να πέσει πάνω στο Ιωσήφ Κάπα. Ναι. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο πλοίο ήταν 100 επιβάτες, 118 μέλη πληρώματος και 34 οχήματα. Και αμέσως ακινητοποιήθηκαν τα δύο πλοία. Έδεσαν ξανά. Η δικογραφία προφανώς σχηματίζεται από το Λιμεναρχείο Χανίων. Ο νεογνώμονας του επιβατικού πλοίου του Έλυρος έκανε την αυτοψία, έκανε τον έλεγχο. Το πλοίο κρίθηκε αξιόπλο. Οπότε εκτελεί το δρομολόγιο προς τον Πειραιά.
1: Ναι, γιατί έχει και δρομολόγιο το βράδυ το ίδιο πλοίο προς Κρήτη πάλι.
2: Όταν γίνεται ημερήσιο δρομολόγιο στα πλοία της γραμμής, είτε από Ηράκλειο είτε από Χανιά, αμέσως εκτελούν και βραδινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα, ναι. Δηλαδή, το πρωί αναχώρησε πλοίο από τον Πειραιά προς Χανιά για ημερήσιο δρομολόγιο. Τώρα, με εντολή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο κ. Χικίας έδωσε εντολή και βρίσκεται ήδη στα Χανιά ο δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού σώματος που έχει και την ευθύνη της ναυσιπλοείας προκειμένου να επιθεωρήσει τις έρευνες, τη δικογραφία που θα σχηματιστεί να έχει τον πρώτο λόγο για τη δικογραφία. Έχουν επιβληθεί οι διηγητικές κυρώσεις. Το πλοίο, το φορτηγό πλοίο του Ιωσήφ παραμένει και θα παραμείνει δεμένο μέχρι να έρθει στα Χανιά, μέχρι να μεταβεί στα Χανιά ο νεογνώμονας του προκειμένου να το ελέγξει και να δει αν έχει κάποιο πρόβλημα. Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι ούτε στο συγκεκριμένο πλοίο υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Καλή
0: Γεια
1: συνέχεια.
0: Χάρη, να είσαι καλά. Ο Τάσος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, ρε παιδιά. Προαναγγέλει αγανάκτηση. Το καλησπέρα, ρε παιδιά, προαναγγέλει αγανάκτηση. Νέο ψυχικό. Συνεχείς διακοπές ρεύματος. Δεν είχαμε ξεπεράσει αυτές τις παιδικές ασθένειες με τα ΑΠΕ που μπήκαν στο σύστημα. Προφανώς όχι.
1: Μάλλον όχι. Γιατί είχαμε και σε άλλες περιοχές χθες, θυμάστε. Τα Μόρφωση, Ηράκλειο.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι από κίνηση δεν έχουμε τίποτα. Όλα καλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, κάτι ψηλά τώρα, καταλαβαίνετε. Σε κάτι δρομάκια θα υπάρχει λίγο κίνηση. Δεν υπάρχει τώρα. Έχουν φύγει και αρκετοί. Έχουν πάει στα χωριά τους και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι. Και εγώ εκεί θα ήθελα να είμαι, αλλά δεν μπορούμε ακόμα. Τρεις και σήμερα να τελειώσει και αυτή η σεζόν. Με το καλό να φύγουμε κι εμείς, να φύγετε κι εσείς και όλα καλά. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ αυτές τις εξαγγελίες.
1: Ποιες εξαγγελίες?
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Για την ακρίβεια με πιάνουν τα διαόλια μου. Τώρα ανακοινώνεται Traffic Commander, drones και κάμερες. Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα για την κίνηση στην Αττική? Έχουν βγάλει και βίντεο. Δείτε και βίντεο. Νέο επιχειρησιακό μοντέλο βασισμένο στην ανάλυση δεδομένων, τεχνολογία, ανθρώπινη κρίση. Θάλαμος επιχειρήσεων, παρακολούθηση και ελέγχου κυκλοφορίας. Είχαμε την παρουσία του κ. Χρυσοχοίδη, τον οποίο εκθιάζουν οι Αμερικανοί και το State Department για την συνεισφορά του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αρχηγός της Ελλάδας, ο κ. Μάλιος, αστυνομικοί διευθυντές, υποστράτηγοι, ιστορίες, χαμός. Mm-hmm. Πώς θα δουλεύει το σύστημα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, πραγματικά, και εγώ θέλω να μπουν οι κάμερες, να είναι όλα αυτό, να μην διπλοπαρκάρουμε, να μην μπαίνουμε στις λεωφορείες, να μην περνάμε κόκκινα, να φοράμε ζώνες.
1: Δεν έχει με τις κάμερες, έχει να κάνει με εμάς.
0: Και όλα μαζί.
1: Πρέπει να έχουμε από μια κάμερα πάνω από το κεφάλι μας.
0: Όταν έχεις την κάμερα.
1: Φοβάσαι.
0: Πώς. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά στη συγκρού, που ξέρουν όλοι ότι έχει κάμερες, πριν από 8-10 μήνες με περνάγανε 150 χιλιόμετρα. Τώρα βλέπεις αριστερή λωρίδα 90. Και εγώ το ίδιο. Ό,τι, ναι. Ό,τι λέει το όριο. Ναι, έχει κάτι περίεργα όρια βέβαια. Δηλαδή τελειώνει το 90, σε βάζει το 60, μετά σε ξαναβάζει το 70 από 10 μέτρα. Εν πάση περιπτώσει, το ξεπερνάμε και αυτό.
1: Το κοιμάστε να γλαστεί.
0: Αν το ξεπεράσουμε και αυτό.
1: Ωραία, ναι. Αλλά το δεύτερο ποιο είναι?
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά. Πολύ ωραίο αυτό που θα κινητοποιείται, ακρίβεια, κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο. Έχει βγάλει ο Χρυσοχοίδης τροχονόμους έξω.
1: Αλήθεια,
0: πολύ καιρό τώρα, πολλούς μήνες. Νομίζω ότι το βιώνουμε αυτό και το πρωί και το απόγευμα.
1: Λες για την κίνηση και τις διασταυρώσεις ή για τις κλήσεις?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί σήμερα για παράδειγμα κόβαν κλήσεις για τα πατίνια.
0: Όχι, δεν λέω για τις κλήσεις για τα πατίνια. Λέω για την κίνηση και τις διασταυρώσεις να φεύγει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ σωστό όλο αυτό που γίνεται. Έχουν γίνει 1.572.000 αλκοτέστ. Πάρα πολύ σωστό.
1: Αυτό πολύ σωστό.
0: Βγαίνεις να πας έξω και βλέπεις ότι όλοι, οι περισσότεροι κυκλοφορούν στις παρέες μεταξύ πια τα βράδια. Τόσο πολύ που δεν βρίσκεις ταξί. Δηλαδή, πατάς πλατφόρμες, δεν βρίσκεις ταξί. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Να το κουμπώσουμε. Αυτό είναι το, για μένα, αυτό. Να σου πω. Αυτό είναι το σαμάρι. Γιατί το λέω. Πάνε να φτιάξουν πρώτα τους δρόμους.
1: Καλά το πας.
0: Αυτό πιστεύω εγώ. Εγώ λέω ότι πιστεύω. Να φτιάξουμε τους δρόμους.
1: Ναι.
0: Να φτιάξουμε το φωτισμό. Να φτιάξουμε τις κολόνες. Να φτιάξουμε τα κράσπεδα. Να μην έχεις σύμβαση με το φαναρτζή και το συνεργιά όπου κυκλοφορείς. Από οπτικές ίνες, έργα, δήμους, αυτό.
1: Και μετά.
0: Και μετά κουμπώστε το Star Trek.
1: Όσο
0: δηλαδή, άμα κάνεις παράβαση να βγαίνει ο Darth Vader μπροστά, ναι, και να σου λέει έλα εδώ, θα σε καθαρίσω με το φωτόσπαθο.
1: Μάλιστα. Δηλαδή, εσύ μας λες ότι κάποιος που χρησιμοποιεί τη λεωφορείο-λωρίδα ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Αν ο δρόμος ήταν γυαλί, δεν θα τη χρησιμοποιούσε.
0: Όχι, δεν λέω αυτό.
1: Εάν κάποιος παρκάρει παράνομα,
0: δεν
1: το κράσπεδο ήταν παράνομο.
0: Δεν λέω αυτό.
1: Α.
0: Λέω ότι η κατάσταση του οδικού δικτύου δείχνει έναν σεβασμό σε μένα που είμαι χρήστης του.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Εγώ που είμαι χρήστης του οδικού δικτύου,
1: ναι,
0: δυστυχώς στη χώρα που είμαστε, είναι ανεξάρτητο από τις παραβάσεις. Αλλά ακούω για τις παραβάσεις, για τις αυτό, για τις. Ρε παιδιά, πάμε να κάνουμε τα βασικά. Να γίνει και αυτό. Να γίνει και το άλλο όμως.
1: Όχι, βεβαίως να γίνει αυτό, γιατί είναι
0: η μισή δρόμη της Αττικής είναι σαν ελβετικό τυρί, ρε φίλε.
1: Τώρα προς επίρρωση αυτών που λες για επιβεβαίωση.
0: Δεν έχει σχέση με. Μην παρεξηγηθώ. Δεν έχει σχέση με τι. Καλά κάνουν και τις παραβάσεις και τις κάμερες και τη διαχείριση και όλα, ναι. Αλλά βοηθάτε μας λίγο και με το άλλο. Φτιάξτε τους δρόμους χαρτί και κάντε ό,τι θέτε.
1: Προχθές άνθρωπος στην περιοχή μου, εκεί λίγο προς τα έξω από την περιοχή και τα λοιπά, πήρε το ψαλίδι στο χέρι. Από, πρόσεξε, ουσιαστικά νερό φάγωμα. Δεν ήταν δρόμος ο οποίος είχε σιγά σιγά είχε φαγωθεί. Γκουπ, γκαπ, τέλος. Δηλαδή, όταν έχουμε αυτό το οδικό δίκτυο, και δεν είναι μόνο τώρα σε ένα στενό, σε κάποια συνοικία ή οτιδήποτε, που και εκεί είναι απαραίτητο, γιατί ο άλλος πάει στο σπίτι του. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Δήμων, οπότε κάνουν ασφαλτοστρώσεις κτλ. Αλλά και οι κεντρικοί δρόμοι επίσης έχουν πολλά προβλήματα και αιώνιο πρόβλημα εδώ και 30 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά, που δεν μπορούμε να κάνουμε ίσιο το φρεάτιο με την άσφαλτο.
0: Με τίποτα, ρε. Πολύ, πολύ δίκιο. Με τίποτα. Με τίποτα.
1: Ποτέ.
0: Με τίποτα.
1: Ποτέ. Ή θα είναι πάνω.
0: Πολύ δίκιο. Την άσφαλτο, πολύ δίκιο αυτό που λες.
1: Ή θα κάνει το ένα το λόγο γκντουκ. Και γκντουκ, γκντουκ. Φαντάζομαι το αντιμετωπίζετε όλοι. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν είμαι όμως μηχανικός.
0: Ένας γείτονας εκεί κάτω από το σπίτι μου έχει ένα φρεάτιο. Οπότε παίρνω και αυτοκίνητο, άκουγες. Χτύπαγε το μαντέμι με το μαντέμι. Κτακ. Τρεις τα ξημερώματα, παίρνω και αυτοκίνητο. Κτακ. Κατέβηκε μια. Πήρε τηλέφωνα, έκανε αυτό, δεν ερχόταν κανένας.
1: Ναι.
0: Πήγε και πήρε λάστιχα. Έφερε έναν άλλο φίλο του. Σηκώσαν το μαντέμι
1: το
0: με αγώνα.
1: Ναι, είναι πολύ βαρύ πράγμα αυτό.
0: Ναι. Και το κάνανε όλο γύρω-γύρω. Και μου λέει, σου λείπει κάτι αυτές τις μέρες. Όχι, του λέω, τι. Δεν ακούσει τον κντοπ, μου λέει.
1: Άστο,
0: γιατί του λέω, πάμε να σου δείξω, μου λέει τι έκανα. Μα ξύπναγε το βράδυ, δεν
1: είναι άνθρωπος. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Και το άλλο, το οποίο φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αλλάξει, γιατί νομίζω υπάρχουν κάποια πρόστιμα. Οι Δήμοι έχουν. Ποια για τον κύριο Ρούσο δεν έλεγε στο Χαλάνδρι. Είναι αυτό, ναι, με τις γραμμές, με τα σταυρόλεξα. Το ζεις εσύ στην περιοχή σου, το ζουν κι άλλοι. Περνάει ο Τζούνος, κόβει. Περνάει ο Κούτρας, ξανακόβει. Γίνεται σαν να είναι.
0: Τις επόμενες μέρες λογικά πρέπει να στείλω να κάνουμε ένα ζωντανό από εκεί.
1: Από το Σταυρόλεξο.
0: Μα υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος έχει 9 φέτες.
1: Αυτό δεν είναι δρόμος τώρα. Πώς θα οδηγήσει αυτό.
0: 9 φέτες ξεχωριστές.
1: Ναι, δεν θα κάνεις ραλί μέσα στην
0: Ελλάδα. Δεν φταίνει η
1: εταιρεία.
0: Δεν μπορείς να το φέρεις στο ίδιο. Δεν φταίνει.
1: Όμως, αν αυτό που έκανε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου ισχύει και τους είπε, μάγκες, 6 μήνες, κάντε το όπως θέλετε.
0: Σε κάποιους δρόμους ισχύει.
1: Ναι, κάντε το όπως θέλετε. Σε 6 μήνες, εάν δω ότι είναι αυτό, θα σας ασφαλτοστρώσετε όλο το δρόμο, η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι είναι σωστό.
0: Σωστό είναι.
1: Πολύ σωστή κίνηση.
0: Εννοείται.
1: Να ξέρουμε, δηλαδή και οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν ότι από την πρώτη του τάδε μήνα μέχρι την πρώτη του άλλου μήνα θα έχουμε αυτή την ιστορία και μετά τα πράγματα θα είναι ομαλά.
0: Ο Σπύρος λέει: κύριε Κούτρα, οι υποδομές είναι κακές, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τους παραβάτες. Αν και καταλαβαίνω τι λέτε, καλύτερα να αποφεύγετε σχόλια που μπορεί κάποιοι να τα παρεξηγήσουν και να πούν να φτιάξουν πρώτα τους δρόμους και μετά ας μου πούν να τηρώ τον κώδικα. Καμία σχέση. Το είπα, ρε παιδιά.
1: Έλα, παιδιά, πέντε φορές. Έλα τώρα.
0: Το είπα. Εν πάση περιπτώσει, όποιος μπερδεύεται με αυτό δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι. Εγώ λέω ότι κάνουμε την δηλαδή φοράμε μια υπερσύγχρονη τεχνολογία ως κέλυφος πάνω στο οδικό δίκτυο και πολύ καλά κάνουμε. Ας φτιάξουμε και το οδικό δίκτυο. Δεν γίνεται. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τώρα να ρωτήσω κάτι με βάση
0: και
1: αυτό.
0: Και θέλω, επειδή θα φύγετε οι περισσότεροι και θα φύγουμε όλοι μας, οι περισσότεροι τώρα όσο καταφέρουμε, προσέξτε λίγο τι γίνεται στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Δηλαδή,
1: αυτό είναι σωστό.
0: Ρε παιδιά, μια διαγράμμιση. Ξαφνικά στο δρόμο από την Επίδαυρο προς την Ερμιονίδα, σε μία στροφή. Κάποια στιγμή, τώρα που πήγαινε τις ψάλες, είδα γίνονταν εργασίες. Ρίχναν κάτι τσιμέντα, κάτι σκάβανε. Τι κάνουν, λέω εδώ. Μόλις γύρισα, είχαν βάλει στήλους φωτός με φωτοβολταϊκό. Πολύ ωραίο, ε.
1: Πάρα πολύ ωραίο, για να έχει όσο κρατάει, να έχει το βράδυ.
0: Δεν έχει γραμμή ο δρόμος. Φτιάξε μου τη διαγράμμιση.
1: Α, δεν έχει
0: και
1: διαγράμμιση.
0: Και βάλε μου και στήλους με LED μετά. Κάντε, δηλαδή, εγώ λέω, αυτό που λέω είναι, κάντε τα απλά και εύκολα. Και μετά κάντε και τη σάλτσα που μας αρέσει. Εν τω μεταξύ ξαφνικά είναι όλος ο δρόμος μαύρος. Ναι. Σε μία στροφή εμφανίζονται τρεις λάμπες από εδώ, τρεις λάμπες από εκεί. LED.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλό είναι, δεν λέω.
1: Καλά, όπως δεν θα μπορούσε να ήταν όλος, αλλά ένα
0: μου έχει κάνει εντύπωση την πρώτη φορά που το είδα. Νόμιζα ότι έχει μπει από λάθος. Είδα ταμπέλα περιφέρειας Πελοποννήσου,
1: ναι,
0: traffic control, στην Τραχιά.
1: Εξήγησε Τραχιά, να καταλάβω.
0: Είναι ένα χωριό, ρε παιδί μου. Καταπληκτική γραβιέρα Τραχιά.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Καλύτερο. Αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται αύριο ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία, Φθιωτίδα, Αργολίδα και Κορινθία. Τόσο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου όσο και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας τονίζουν ότι οι ιδιαίτερα δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν με πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένους ανέμους και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας δημιουργούν συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊχσού, στις δασικές εκτάσεις Ωραίο Κάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει σε αγροδασική έκταση στα Βορίζια Ηρακλείου. Με μήνυμα από τα 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα εν όψη του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος που συνελήφθη μετά την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βάρειας σωματικής βλάβης. Δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα σήμερα και κατευθύνονται προς το Σουέζ, έπειτα από την προειδοποίηση που απίφθηναν οι αντάρτες Χούθη προς τις ναυτιλιακές εταιρείες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ και ο πυθικός μου.
1: Έτσι. Αυτό. Τον παίρνω και πάμε βόλτα.
0: Λοιπόν, έχουμε νέα τηλεφωνική απάτη. Προσέξτε, έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Το νου. Γιατί κάνεις το σταυρό σου. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Ναι,
1: υπάρχει.
0: Λοιπόν, οι επιτίδιοι τηλεφωνούν στα υποψήφια θύματά τους, εμφανιζόμενοι ψευδώς ως ελληνική αστυνομία. Γεια σας, είμαι τηλεφωνώ από την ελληνική αστυνομία. Μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος ισχυρίζεται ότι υπάρχει πρόβλημα στα στοιχεία της ταυτότητάς σας. Να. Η ελληνική αστυνομία ενημερώνει το κοινό και τονίζει. Ανακοίνωση δηλαδή. Κλείστε αμέσως το τηλέφωνο. Ναι. Μη δίνετε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω τηλεφώνου. Κοινοποιήστε ώστε να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πολίτες δέχονται κλήση από άγνωστο αριθμό και ακούνε ηχογραφημένο μήνυμα στα αγγλικά, το οποίο αναφέρει ψευδώς ότι η ταυτότητά τους έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα. Στη συνέχεια τους προτρέπει να πατήσουν το πλήκτρο 1 για να συνδεθούν με δίθεν εκπρόσωπο.
1: Α, η συνέχεια.
0: Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης. Αν δεχτείτε παρόμοια κλήση, τερματίστε αυτομάτως την επικοινωνία. Μην πατάτε κανένα πλήκτρο. Μην κοινοποιείτε προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα. Ο GBU57 λέει καλησπέρα παιδιά, Χρήστο, άλλο Star Trek, άλλο Star Wars, μην μπερδεύεσαι, υστερόγραφο λέει, μην πειράζει, το Γιαννάκο τώρα που ζεσταίνεται. Ναι, γιατί τις άλλες φορές δεν ζεσταίνεται. Αφήστε μας την ησυχία μας. Ο Γρηγόρης ο Καλαμπούκας λέει, ρε κούτρα κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις τώρα. Άλλο τα φωτοβολταϊκά, άλλο τα διαγράμμιση. Κάντε κάτι λέει για τα φωτοβολταϊκά βεράντας, χθες τελείωσε η διαβούλευση για την υπουργική απόφαση. Τι να κάνουμε δηλαδή, να τα βάλουμε αυτό να τα εγκαταστήσουμε.
1: Θα κάνουμε άλλη απόφαση.
0: Θα προχωρήσει πάντως το θέμα. Θα προχωρήσει. Ο Επαμηνώντας λέει: καλησπέρα. Έχω μαγαζί στο Βοτανικό που την χάνει να έχει τη μία πρόσωψη σε πεζόδρομο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Απρίλιο του 24. Έχω κάνει αίτηση για 10 πλάκες που έχουν καθίζηση. Λιμνάζουν τα νερά με αποτέλεσμα για να μπουν στο κατάστημα. Κάνουν survivor οι πελάτες. Μου έχουν πει 1002 βλακίες όλα αυτά τα χρόνια. Παίρνω και ξαναπαίρνω, αλλά τίποτα. Χαιρετίσματα στο Δύρμαχο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Η Μέρη από το Περιστέρι. Καλησπέρα, πατριώτη τριπολιτσιώτη. Άσε τον άνθρωπο να τα βγάλει από μέσα του να ξαλαφρώσει. Λέει το Γιάννη Νόφιλια. Όλα τα προβλήματά του εδώ τα αστεναγμό του.
1: Α, μην τα λες. Τόσο κόσμο εδώ λέει τα προβλήματα. Μου πω και εγώ τα δικά μου.
0: Να τα πει, κάτσε να πω. Τι θες να πει.
1: Ό,τι έχω να τα πω.
0: Πήγαινε σε μία από αυτές που διαβάζουν τα αυγά.
1: Τα λέω απευθεία στην πηγή. Εγώ καταλάβα. Δεν χρειάζεται να τα γράψω. Τον κουτρά του τα λέω.
0: Ναι. Άλλο αυτό. Ο Βασίλης λέει καλησπέρα, παιδιά. Αν είναι να στείλετε κάμερες σε δρόμο, στείλτε μία και στο βοτανικό κήπο τη λεωφόρου Κίμης, λέει. Κάθε φρεάτιο και φυτό, κάθε καημό και δάκρυ, ενίοτε και δέντρο.
1: Καλά είμαστε.
0: Ναι. Γεια σου Θανάση από το Σουλάρι Αρκαδίας. Αρκαδική φιλοξενία λέει. Να σε καλά, γεια σου Θανάση μου. Ο Γιάννης από το Περθόρι. Περθόρι είναι πάνω από την Τρίπολη. Καλησπέρα, δίκιο έχεις για τη διαγράμμιση, αλλά τα κονδύλια δίνονται για τα φώτα. Καλά, δεν είναι και τίποτα σοβαρά κονδύλια για να κάνουν διαγράμμιση.
1: Μπογιές δηλαδή.
0: Δεν βάζουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι μια διαγράμμιση. Ας πούμε, περνάει το μηχάνημα, κάνει διαγράμμιση στον δρόμο, δεν στουκάρει ο άνθρωπος γιατί βλέπει ότι εκεί είναι το τέλος. Τι να πω, τέλος. Σου φαίνεται παράξενο.
1: Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη.
2: Έχω και εγώ καταγγελίες πολλές. Γεια σας.
1: Για τη διαγράμμιση.
0: Ξεκίνησα να καταγγελίσω.
2: Με το που ήρθα, μου έχετε δημιουργήσει μια τέτοια διάθεση.
1: Ό,τι καταγγελτική. Εδώ, καταγγελτική. Εδώ
2: λοιπόν, το πρώτο είναι σε ποιον ανήκει η περίφημη γέφυρα στα σίδερα Χαλαδρίου που πα από Χαλάδρη Καλογρέζε και από πάνω πριν έχει κυφυσίε. Εκεί μιλάμε, η φτιαχτή
1: σε ποιον ανήκει. Ή Χαλανδρίου.
2: Καλά είναι, μιλάμε λε και είσαι. Τι να σου πω, δηλαδή, σαν να έχει να φτιαχτεί οτιδήποτε εκεί σχεδόν 5 δεκαετίες.
1: Για να μπει στη Σπυρολούη, λε.
2: Ένα μικρό ζούσα εκεί στην περιοχή που φτιάχτηκε η γέφυρα και τη θυμάμαι να τη σκάβουν. Ήταν με τη αφορμή το Ολυμπιακό Στάδιο που άνοιγε του πανευρωπαϊκού αγώνε του 82.
1: Δήμο Χαλανδρίου ή Αμαρουσίου. Εκεί είναι σύνορα Χαλάνδρια.
0: Γιατί δεν είναι Δήμο.
2: Το Χαλάνδρια αμέσω μετά έχει κουρέψει τέλεια τον καζόν.
1: Άρα μήπω είναι Αμαρουσίου εκεί.
2: Περνά απέναντι παλιό ψυχικό.
0: Μήπω είναι περιφέρεια.
2: Τέλεια κουρεμένο και από εκεί φιλοθέει.
1: Μήπω είναι περιφέρεια.
0: Μήπω είναι υπουργείο.
1: Εγώ
0: έχω κάνει. Δεν ξέρω πώ είναι τώρα. Να. Έχω κάνει ρεπορτάζ.
2: Ξέρουν τα σίδερα.
0: Πριν
2: θα
0: από.
2: Πέσει και φυσικά. Δεν θα πάρουμε χαμπάρι.
0: 20 χρόνια, α πούμε. Κηφισίας Αλεξάνδρας. Από το κομμάτι αυτό μέχρι τον πύργο Αθηνών.
2: Ναι.
0: Εκεί έχει δύο δρόμους,
2: ναι.
0: Άνοδο κάθοδο,
2: ναι.
0: Έχει πεζοδρόμια, έχει ένα παρκάκι στην σχολή υγειονομικού δίπλα, τι είναι αυτή η σχολή υγειονομικού νομίζω, επί της Αλεξάνδρας είναι, ναι. Αυτό. Έχει κράσπεδο, έχει φώτα, έχει στήλους και έχει και κάτι δεντράκι εκεί. Λοιπόν, είχαν εμπλοκεί ο Δήμος, η Περιφέρεια. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να υπήρχε και νομαρχία τότε, δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
2: Ήταν και ένα κληροδότημα.
0: Δηλαδή ήτανε. Το ένα το είχε το Υπουργείο. Το κράσπατο πρέπει να το είχε το Υπουργείο. Τον ένα δρόμο τον είχε ο Δήμος. Τον άλλο δρόμο το είχε αυτό. Το φωτισμό τον είχε κάποιος άλλος. Ήταν 15 αρμόδιοι.
2: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι τώρα, ας πούμε, οι γέφυρες, αν θυμάμαι καλά και καλά θυμάμαι, ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν έχουν κάνει ένα πρόγραμμα ελέγχου των γεφυρών στην Αττική.
1: Νομίζω ναι, δίπως, γιατί το λέγαμε και για το πρόγραμμα ελέγχου και για τους καθαρισμούς τους.
2: Τώρα θα το έχει ξεφύγει
0: ή το υποδομών.
2: Είναι βαμμένες οι άλλες. Οι άλλες, το ψυχικό και αυτά είναι βαμμένες. Φτιαγμένες. Αυτό δεν ξέρω αυτοί γιατί δεν είναι. Επίσης, έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου.
0: Τι έχουν κι άλλο. Δύο
2: κρούσματα.
0: Πολλά.
1: Ένα ήταν στην Αγία Παρασκευή και ένα στην Γλυφάδα.
2: Στα Μεσόγεια αυξάνονται.
0: Θα πεθάνετε όλοι.
1: Σταμάτα ρε, θα πεθάνουμε όλοι. Φλίτ, έχουμε φλίτ.
2: Ψήψε κάτω. Έχω χωρίσει στο νοσοκομείο για λόγους τελευταία.
1: Ναι.
2: Όχι προσωπικούς, οικογενειακούς.
1: Ναι.
2: Και υπάρχουν αρκετά κρούσματα.
1: Του ιού του δυτικού
2: νομού. Τα οποία περιμένουμε να ανακοίνωση από το νεοδείο. Έχει τίποτα άλλο για ποιο λόγο. Γιατί πολλοί κόσμοι.
0: Πάντως για τα δύο βγάλανε στην Γλυφάδα.
2: Στάσιμα νερά.
0: Εντυπωσιακό.
1: Στην Γλυφάδα κάνανε και ξεκασμούς.
2: Πισίνες, όλα αυτά είναι εστίες κουνουπιών, έτσι.
1: Τι είπες, αχρησιμοποιητές.
2: Πισίνες. Υπάρχουν πισίνες, οι οποίες δεν τις χρησιμοποιούν, δεν τις έχουν. Πώς το λένε.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Με νερό και φλόριο.
2: Φλόριο, μπράβο, ακριβώς. Αυτή έψαχνα.
0: Προσπαθούν να τα πουλήσουν και τα αφήνουν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Και ο Ανδρέας λέει: τα φανάρια στην Παλαιολόγου από ψυχικό λέει προσπάθεια Κέννεντι είναι όλα σβηστά. Εδώ είναι κόλαση. Τι λες.
1: Ωραία. Και άλλο πρόβλημα.
2: Για τώρα μιλάμε για κεντρικό δρόμο στην Παλαιολόγου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, εγώ σε έφερα εδώ για να πανηγυρίσουμε να δούμε το τι λέει ο Κούτρας.
2: Ναι,
1: δύο θέματα.
0: Εσείς γιατί το είναι.
1: 2026-2030-23 δις.
2: Ναι,
1: παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Ένα.
2: Βέβαια.
0: Πού δεν τα βρει.
1: Αυτά θα μας τα πει ο Νίκος, τα είπε και ο Μητσοτάκης. Και δεύτερον,
0: λεφτά υπάρχουν, δηλαδή.
1: Στην αποπληρωμή του δημοσίου χρέους είμαστε.
2: Είμαστε
1: πρώτοι.
2: Στη Eurostat.
1: Στη Eurostat.
2: 9,5 μονάδες κάτω είμαστε πρωταθλητές. 17 χώρες έχουν αυξήσει το χρέος. Εμείς είμαστε η μικρή ομάδα που το μειώνει και είμαστε οι κορυφαίοι όλων.
0: Εκτός.
1: Στη μείωση.
2: Αλλά συνεχίζουμε να χρωστάμε τα περισσότερα.
0: Είμαστε εκτός εποχής.
1: Τι εννοείς εκτός εποχής.
0: Δεν είναι της μόδας.
2: Τι να κάνουμε, πότε θα το πετύχουμε τη μόδα.
0: Δεν χρειάζεται να το πετύχουμε. Μια χαρά είμαστε τώρα. Και να χρωστάμε να μας συμπεριφέρονται και διαφορετικά. Άμα χρωστάς, δεν στις τράπεζες.
2: Ναι.
0: Άμα χρωστάς 10.000 ευρώ, σε κυνηγάνε. Κάθε μέρα τηλέφωνο.
2: Ναι.
0: Άμα χρωστάς
2: κάνει πέντε.
0: Άμα χρωστάτε με 53 εκατομμύρια, ναι, περάστε παρακαλώ, σε τρατάρουμε ένα καφεδάκι, ένα αυτό, κάτι, ένα φωντανάκι, όλα καλά.
2: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο, τι να κάνουμε
2: σωστό,
0: τώρα.
2: Σωστό.
0: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, λέω ότι δεν είναι της μόδας. Δεν κάνω λάθος δηλαδή. Ο Μέρτς λέει θα φύγει το φρένο χρέους από το γερμανικό.
2: Ναι, το έχει πει αυτό. Το έχει τελειώσει. Από αυτό τον προϋπολογισμό που έρχεται.
0: Άρα θα δανειστούν οι άνθρωποι. Θα βγουν έξω στις αγορές να αυξήσουν το χρέος.
2: Για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.
0: Ναι, για οτιδήποτε.
2: Αυτό δεν λένε. Γι' αυτό λένε.
0: Και εμείς να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες.
2: Πώς θα τις αυξήσουμε.
0: Θα κάνουμε ντρόν.
1: Ντρόν εδώ για την κίνηση.
2: Τα άλλα τα
1: 23 δις που θα τα βρει.
2: 23 δισάγωγες. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για το.
0: Κοιτάξτε τον
2: καθαρίστη. Είναι η γέφυρα από το Ταμείο Ανάκαμψης στα απλά προγράμματα. Είναι μαζεμένα μέσα.
1: Τι είναι, θέλω να μου σύμφωνε να ανακαινίζω, διανομίζω τέτοια τα κάνουμε πάλι.
2: ΕΣΠΑ. Διάφορα άλλα συγκριματοδοτούμενα δεξιά-αριστερά ευρωπαϊκά. Μαζεύονται πολλοί πόροι. 23 δις. Έχουμε το πολυετές του καινούριο που έρχεται.
0: Έχει τις απευθείας ανάθεσης στο κάγκελο.
1: Γιατί είσαι δυσπιστός, δεν καταλαβαίνω.
2: Δυσπιστός δεν είμαι.
1: Γυρίζουμε
2: στην ευρωπαϊκή και επενδυτική κανονικότητα.
1: Κανονικό, ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Είμαι έτοιμος να πάρω 14 ευρωπαϊκά προγράμματα.
2: Για τα έργα, επειδή κοίταξα λίγο τη λίστα, έχει μέσα ό,τι μπορεί να φανταστεί από υποδομές. Από σιδηρόδρομους και λιμάνια μέχρι αυτοκινητόδρομους και νοσοκομεία.
1: Γέφυρες.
2: Από γέφυρες.
1: Γέφυρες, καλή ώρα.
2: Μετά δεν τις φτιάχνουμε, αλλά.
0: Μπορώ να ρωτήσω κάτι σε αυτό. Τώρα, πολύ σοβαρά το ρωτάω. Η Ελλάδα έχει το δυναμικό για να προχωρήσει, εννοώ τις εταιρείες, τον κόσμο, τον απαιτούμενο, για να προχωρήσει σε μια τέτοια, επένδυση στις δημόσιες υποδομές που είναι απαραίτητη.
2: Ναι, δρόμους έχουμε, τους έχουμε δημιουργήσει. Εδώ τον
0: έχουμε
2: δημιουργήσει. Δυναμικό,
1: και ολοκληρώσει κάποιους.
2: Ναι. Δρόμοι εκτός
0: Αθηνών. Απλώς έχουν ένα σκασμό ανεκτέλεστο οι εταιρείες κατασκευαστικές, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, αλλά έχουν κάτι ενεργειακά, μεγάλα, κάτι ταμιεύσεις. Έχουν οδικούς άξονες σαν αυτό της Κρήτης.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουν διάφορα μεγάλα έργα, τα οποία αλήθεια είναι ότι η Κρήτη το χρειάζεται. Χρειάζεται και δρόμο και το αεροδρόμιο. Το οποίο φτιάχνεται κάτω.
0: Και Αρκαδία χρειάζεται.
2: Το Καστέλι.
1: Τι χρειάζεται, αεροδρόμιο.
2: Η Αρκαδία έχει ένα δρόμο που επίση είναι υπέροχο.
1: 45 λεπτά κάτω.
3: Το θερμόμετρο στο 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Είναι έργα και καλά αυτά. Αναθέσεις. Είπες τη λέξη απευθείας, όχι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων.
2: Α, είπες απευθείας αναθέσεις.
0: Είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων. Να ξεκαθαρώ το παιχνίδι, διάφανο.
2: Αυτό είναι 20, ό,τι βλέπετε με 29.800.
0: Με έως 29.800 είναι αυτό.
2: 30.000 είναι, αλλά βάζουμε 29.800.
0: Εντάξει, για να μην γίνεται λάθος. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο.
2: 1450.
0: Αυτό μου αρέσει.
2: Ναι, έτσι. Το σπάμε σε 30ράκια.
0: Εγώ θα βάζω 20. Μόλις θα κάνω κατασκευαστική εταιρεία για να παίρνω απευθείας αναθέσεις. Θα βάζω 29.720.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, τώρα
1: τι θα φτιάνουμε εμείς, τι θα φτιάνουμε. Τώρα,
0: θα λέω την εταιρεία.
2: Είναι η κανονικότητα.
0: Κατασκευαστική εταιρεία 29.720.
2: Είναι η κανονικότητα. Η Ελλάδα ιδρύθηκε, το νεοελληνικό κράτος, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχει χτιστεί πάνω σε αυτό το μοντέλο.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ των απευθείας αναθέσεων.
2: Ο Ραφαηλίδης πώς βγάζανε οι κατασκευαστές δεκαετία του 50 και του 60 και του 70 από τα 10 εκατοστά που έκλεβαν στην άσφαλτο. Και τα 15 εκατοστά, που ήταν πάρα πολλά λεφτά για την εποχή.
0: Λέει ο Φούφης εδώ. Για χαρά, δεν μπορούσε ο Κυριάκος να κάνει μικρότερη προώρη εξόφληση και να δώσει έστω μισό δώρο σε μισθωτούς συνταξιούχους. Λέει
2: δεν
0: αυτό.
2: Γίνεται.
0: Θα φανεί στην κάλπε.
2: Όλα αυτά τα ακούω και τα ακούω πάρα πολύ ωραία. Παρακαλώ, έχουμε ένα θέμα γνώσεων βασικών στη λειτουργία της οικονομίας.
0: Ναι.
2: Να σας πω λίγο κάτι. Και το απεσιόδοξο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ανοίξει εταιρείες που είναι. Ό,τι πιο πρακτικό για να μπορέσει να καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία και δεν έχουν καταλάβει πώς λειτουργεί η οικονομία. Πώς γίνεται, τι δουλειά έχει το χρέος με αυτό το οποίο τιμολογείται μέσα σε μία χρονιά σε έναν προϋπολογισμό, το οποίο είναι έσοδα-έξοδα. Μία χρονιά.
0: Μπακαλίστηκα. Σου λέει ο άνθρωπος, έτσι έχει μάθει.
2: Δεν
0: και σου λέει πόσα λεφτά δώσατε στους ξένους. Πόσα δώσαμε τώρα που πληρώσουμε.
2: Είναι με λογική. Ο Παύλος ο Πολάκης έχει κάνει τελικά βαθιά ζημιά στην ελληνική οικονομία. Έτσι, που έλεγε έπρεπε να πάρουμε το μαξιλάρι να το διαθέσουμε. Το μαξιλάρι δεν χρησιμοποιείται.
0: Μην τον κατηγορούμε τώρα και τον Παύλο Πολάκη. Ένας, όλα τα
2: ήταν και δήμαρχος, έκανε το ίδιο.
0: Λοιπόν,
2: ο άνθρωπος είναι μορφωμένος.
0: Λέει ο άνθρωπος.
2: Οικονομικά δεν ξέρει.
0: Λες εσύ, πόσα δισεκατομμύρια δώσαμε για πληρωμή χρέους. Τα βάζει κάτω στο δευτέρι του και λέει πόσα δώσαμε. 6 δις πόσα δώσαμε.
2: Τα χρωστούσαμε εμείς τα χρωστούσαμε.
0: Άρα άλλο αυτό.
2: Τα παιδιά.
0: Δεν έχει σημασία. Πες 6 δις πόσα λεφτά. 6 δις.
2: Ναι.
0: Δώσε 3 μπροστά. Καβάτσε σε 3
2: φέτος μπροστά. Μόνο όμως,
0: για φέτος ρε φίλε. Του χρόνου έχει ο Θεός.
1: Α, του χρόνου θα τα χρωστάς πάλι.
2: Α, του χρόνου θα τα ζητάς πάλι.
0: Δεν
2: τα 3
0: έχει σημασία ρε παιδιά. Δεν το υπερασπίζω. Καθίστε λίγο. Προσπαθείτε να με πείσετε και δύο.
2: Όχι, αφού το ξέρω. Λοιπόν. Με έχεις βρει
0: καλά, ειδικά εδώ. Μην πω που είναι ακόμη με το τευτέρι και σβήνει. Τι να πω.
2: Με έχεις βρει να γράφω για αύριο.
1: Λάθος, έχω περάσει την ηλεκτρονική εποχή.
2: Να γράφω για αύριο για αυτήν την ιστορία. Για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις τι σκέφτηκα. Τι ωραία που ήταν εκείνη η εποχή. Που λέγαν τα κόμματα ό,τι να είναι.
0: Ενέρεσε.
2: Τους ψήφιζες και μετά τι έλεγες στις επόμενες εκλογές όταν δεν τα υλοποιούσαν. Θα τους μαυρίσω.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει μια ανεμελιά, ρε παιδιά. Έτσι, μέχρι τα πράγματα γίνανε σοβαρά. Γιατί χρεοκοπήσαμε. Ήταν μας πήγαινε πολύ ωραία αυτή η τακτική. Να επιλέγουμε στις εκλογές να ακούσουμε κάτι που μας λέγανε το οποίο δεν μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.
0: Και θα συνεχίσουμε.
2: Και θα συνεχίσουμε έτσι, λέστε, ανεμελιά. Ανεμελιά.
0: Ναι. Ναι.
1: Και έχει και τον άλλον και σου λέει: δώσε 3 μπροστά. Γράψε τα άλλα 2,5. Βάστα καβάτζα το άλλο. Να τελειώνουμε.
0: Ο Τζούνος, αυτό τα λέει ο Τζούνος, ο οποίος λέει για το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ θα είναι στρωμένη η τσιμισκή με πενιντάρικα και δεν θα σκύβει ο κόσμος να τα μαζέψει. Τόσα λεφτά υπάρχουν. Αυτές τις δηλώσεις κάνει. Αυτός εδώ.
1: Καλά, θα δεις το πακέτο της ΔΕΘ και μετά.
0: Θα βλέπεις.
1: Μην αρχίσεις μετά να μου λες, ναι όντως.
0: Θα βλέπεις.
2: Είμαι μαζί του.
1: Αυτό πιστεύω θα συμβεί. Ότι όντως είναι ένα μεγάλο πακέτο. Είναι πολύ μεγάλο.
0: Εγώ όσα και να δώσει θα λέω χρειάζονται τόσα και άλλα τόσα.
1: Καλά, εσύ είσαι αχόρταγος, δεν γίνεται, τελειώνουν κάποια στιγμή.
0: Είναι απλά, ο κόσμος έχει προβλήματα.
2: Έχει 8 δις δάνεια άτοκα για μικρομεσαίους.
0: Άτοκα.
2: Με τόκο 0,25.
0: Θα γίνω και μικρομεσαίο.
2: Αυτό από χτες το λέω.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, Νίκο.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο Golden

0: βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Το συγκεκριμένο τραγούδι πάει καταπληκτικά με όσα έγιναν στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχή θα κάνουμε με τον κύριο Δουδονή, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής επικρατείας. Για να ακούσουμε απευθυνόμενος στον κύριο Γεωργιάδη, τι λέει ο κύριος Δουδονής.
2: Δεν ξέρω αν παραμένετε τηλεβιβλιοπόλης ή βιβλιοπόλης, πάντως να μην πουλάτε νομικά βιβλία. Θα κάνετε κακό στην επιστήμη. Όσον δε αφορά στους Ρουμάνους που σας κυνηγούν κατά την κυρία Βούλτεψη, εδώ φαίνεται σας κυνηγούν και οι Νορβηγοί. Γιατί οι Ευρωπαίοι γιατροί σας απέστειλαν επιστολή και κινδυνεύουμε να αποβληθούμε και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Τέλος, για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, τέτοια λάσπη σε μένα, κύριο Γεωργιάδη, και στο ΠΑΣΟΚ δεν κολλάει. Αντιθέτως με το αν το πούμε εμείς σε εσάς, που δεν θα είναι λάσπη και θα κολλήσει γιατί είναι ήδη κολλημένο.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης. Ναι, ναι, ναι.
3: Κύριε Δουδονή, για να μην αντιδικούμε, τα επιχειρήματά σας περί του ευρωπαϊκού κανονισμού τα έθεσε η κυρία Κοβεσή στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Σχεδόν ομοφόνος η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είπε ότι την αρμοδιότητα την έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο της Ανανέωσης και όχι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ότι η ερμηνεία που δίνετε εσείς και η κυρία Κοβεσή στον κανονισμό κατά την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου είναι λάθος. Επίσης, παρόμοια θέση έχουν εξαφράσει δημοσίως μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ευάγγελος Βεντζέλος, αν τον ξέρετε, η κυρία Κατερίνα Ξαναγκαλοπούλου, αν την ξέρετε, η κυρία Κατερίνη Θάνου, αν την ξέρετε, και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, αν την ξέρετε. Όλοι αυτοί δήλωσαν στον Φόρουμ των Δελφών ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα ανανέωσης θητείας των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχει το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Δουδονή, είναι από τη μία ο Βενιζέλος, η Θάνου, η Σακελαροπούλου, ο Παυλόπουλος και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και με αυτούς και ο Γεωργιάδης και απ' την άλλη ο Δουδονής που λέει όλα αυτά τα ελαφρά για να καπουλήσει λίγο πνεύμα κατά της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Δεν αλλάζει ουσία, νομικά γίνατε ρεζίλ των σκυλιών.
1: Με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά και την ανανέωση της θητείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την ανανέωση θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ο κύριος Δουδονής με τον κύριο Γεωργιάδη έχουν υποθεί και άλλα σε αυτήν την κόντρα, η οποία φαίνεται ότι θα έχει και συνέχεια τις επόμενες ημέρες. Κάθε φορά που υπάρχει ένα θέμα, μάλλον που υπάρχει μια συζήτηση στη Βουλή, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ προφανώς και το ΠΑΣΟΚ το έχει αρκετά ψηλά. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο δεΗ.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.

0: Να πούμε χρόνια πολλά προκαταβολικά.
1: Σε ποιον?
0: Στην Τζένιφερ Λόπες. Έχει σε λίγες μέρες τα γενέθλιά της. Έχει δεκαήμερο εορταστικό. Κατάλαβες. Οπότε τη λέμε χρόνια πολλά. Να είναι καλά η Τζένιφερ.
1: Πού να πας δηλαδή να
0: πάνε και μου. Ναι, ωραία.
1: 10 μέρες, ευχόμαστε.
0: Ξέρω κι εγώ κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα. 40 μέρες ήταν οι γιορτές.
0: Έχει μια φωτογραφία που είναι στην πανιέρα η ίδια.
1: Ναι.
0: Ναι. Τρώει γλυκό με την αδελφή τη. Είναι κρέμ μπρουλέ.
1: Τι είναι?
0: Κρέμ μπρουλέ.
1: Ωραίο γλυκό.
0: Ναι. Ωραίο. Σε μια μαρμάρινη μπανιέρα. Δεν... Ναι. Θα μου πει τι θα ήταν. Δεν... Και σε ένα σκάφος με κάτι.
1: Η μπανιέρα είναι μέσα στο σκάφος.
0: Όχι. Πού να ξέρω, δεν βλέπω την μπανιέρα. Βλέπω. Άμα έχουν βάλει μαρμάρινη μπανιέρα στο σκάφος, μπορεί.
1: Από γεμάτια και κοιτάξτε.
0: Πάρα πολύ.
1: Ψηλή, τι γελάζε, Θανάση.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αβαβάω παπαπάω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σάβα, μη μα σα. Θα δώσει λέει 8 δις σαν το καδάνια, λέει, είπε, το πιασα αμέσως ο Σάββας.
1: Το είπε.
0: Θα κρατάω ομπρέλα, λέει.
1: Ναι.
0: Κάτσε βρε Σάββα, κάτσε να δούμε αν θα δοθούν πρώτα και τα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι, είναι και λίγο τσιφούτιδος όλοι αυτοί. Καθίστε, μην ακούτε το Τζούνο, λέει, που θα μοιράζει 50 στην τσιμιστική και δεν θα σκύβουμε να μαζέψουμε. Ναι.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Τι κάνεις αέρα εσύ, ρε, τώρα είναι, έχει κρύο εδώ μέσα.
1: Το ανέβασα το σνόμο, αλλά ξέρω, καταλαβαίνει ο
0: οργανισμός. Γεια σας, να είστε καλά, γεια προσέχετε.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική.
7: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
8: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
9: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
8: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
9: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
10: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
11: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
12: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950 51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Τρίτη 21η Ιουλίου 2026 είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ξεκινάει η βραδινή σας ενημέρωση. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Η Αγγελική Καρδιόλογα και η Μαρία Γιώργαρη έχουν την αρχή συνταξία. Ο Βασίλης Κουφόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων καιρικών συνθήκων που αναμένονται αύριο για την πρόκληση πυρκαγιάς. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος προειδοποίησε ότι τα χαρακτηριστικά του καιρού προσομοιάζουν με εκείνα που επικρατούσαν κατά τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Αναμένεται να επικρατήσουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα υγρασίας, δημιουργώντας συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Φέτος, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη φορά που περιοχές της χώρας θα βρίσκονται στην ανώτερη βαθμίδα της κλίμακας για κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν στους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ενώπιση του καύσωνα βρίσκονται το ΕΚΑΒ και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα όσους ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Διαβεβαίωσε ο κ. Θεμιστοκλέους πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρείται αυξημένη πίεση στις υγειονομικές δομές. Την ίδια ώρα, απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο το πρωί έως και το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη, στο δάσος του Σεϊξού, στις δασικές εκτάσεις Οριοκάστου Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Κλειστό για τους επισκέπτες θα παραμείνει αύριο το φαράγγι της Αμαριάς στην Κρήτη και από τις δύο εισόδους του λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που παραμένει σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στα Βόρειζα Ηρακλείου. Στην οικονομία, άνοδο κατά 2,17% σημειώνει η τιμή του Brent, φτάνοντας τα 91,37 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει αύξηση κατά 2,17% στα 85,4 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν πολύ σύντομα την περιοχή που βρίσκεται το πυρηνικό οχυρό του Ιράν κατά τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου της Ναντάζ, οι οποίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. «Το Ιράν δεν έχει δει τίποτα ακόμη», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζεφ Αούν. Παράλληλα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ουάσιγκτον θα απαντήσει στην περίπτωση που οι Χούθοι επιχειρήσουν να μπλοκάρουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, δύο τάνκερ που μεταφέρουν σαουδοαραβικό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα και την Ινδία έκαναν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς το Σουέζ μετά την προειδοποίηση που απίφθηναν οι άντρες Χούθοι προς ναυτιλιακές εταιρείες να μην φορτώνουν ή ξεφορτώνουν σε λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, καθώς κινδυνεύουν να γίνουν στόχος επιθέσεων. Σιρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους και ντρόουνς. Σύμφωνα με ανταποκριτές του γαλλικού πρακτορείου και στις δύο πρωτεύουσες ακούστηκαν εκρήξεις. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τη χθεσινή επίθεση εναντίον του πετρελοφόρου στα στενά του Ορμούζ, όπου τραυματίστηκαν αρκετοί ναυτικοί. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Την πεποίθηση ότι στο 2030 η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη και να εξελιχθεί σε μια πολύ καλύτερη χώρα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός παρουσιάζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Το πρόγραμμα κινητοποιεί συνολικά περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 17 δισεκατομμύρια αφορούν νέες επενδύσεις, ενώ τα υπόλοιπα 5,8 δισεκατομμύρια προορίζονται για την ολοκλήρωση έργων της προηγούμενης περίοδου. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας επιτρέπει πλέον στην κυβέρνηση να χρηματοδοτεί ταυτόχρονα κοινωνική, πολιτική και αναπτυξιακές επενδύσεις. Τέλος, στη χρήση ηλεκτρονικών παντινιών από ανήλικους κάτω 17 ετών βάζει τροπολογία που παρουσία στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Η νέα νομοθεσία επιβάλλει υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους χρήστες και αυστηρότερες κυρώσεις για την κυκλοφορία σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Καθιερώνεται επίσης υποχρέωση των οδηγών να φέρουν μαζί τους έγγραφο, ταυτοποίηση και αποδεικτικό ασφάλισης, ενώ απαγορεύεται η πώληση, εκμίσθωση και η διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρό, στο οποίο θα καταγράφονται οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών πατινιών και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα περισσότερα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αφορούν κυρίως ανήλικους, ανέφερε ο κ. Κότσιρας, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα που ισχύουν ήδη, υποχρεωτική χρήση κράνους, απαγόρευση κινητού και χρήση χρωμάτων στα ρούχα των οδηγών, παραμένουν σε ισχύ. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια είδηση που έρχεται από τις ΗΠΑ ως ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας, διορθώνω, και ως παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες, χαρακτηρίζει το State Department την Ελλάδα, εξαιρώντας την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της ακροαριστερής και αναρχικής τρομοκρατίας. Απαντώντας σε ερώτηση της Καθημερινής μετά από τις πρόσφατες αναφορές του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκπρόσωπος του State Department υπογράμμισε τη μακρόχρονη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον στο τομέα της ασφάλειας, την οποία κατέταξε μεταξύ των ισχυρότερων παγκοσμίως. Δύο άτομα τώρα νοσηλεύονται με την κατάσταση υγείας τους να κρίνεται σοβαρή μετά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Κομωτινής Αλεξανδρούπολης, κοντά στον κόβο της Μέστης. Όχημα που μετέφερε 13 μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και συνέχεια εξετράπη τις πορείες τους. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών το πρωί στην περιοχή της Ακρόπολης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αντιμετωπίζει την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Στο μεταξύ, καλά στην υγεία τους είναι οι δύο τουρίστες που δέχτηκαν την επίθεση. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα πως θέλει να απαγορεύσει το κάπνισμα και το άτμισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων και τις παραλίες. Η απαγόρευση θα αφορά τους εξωτερικούς χώρους στα ξενοδοχεία και την εστίαση και κυρίως τις στάσεις λεωφορείων, τις αποβάθρες στα πανεπιστήμια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις πισίνες, παραλίες, εξήγησε Υπουργός Υγείας Κυβέρνησης της Ισπανίας. Και ο καιρός. Γενικά έθρος προβλέπεται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητοί. 3 με 4 μποφόρ το μεσημέρι, νότιο ανατολική και βαθμία δυτική βορειοδυτική, 4 με 5 τοπικά, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο, κυρίες και κύριοι, θα κυμανθεί από 25 έως 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε Sky 100,3. Πρώτο θέμα, κυρίες και κύριοι, ο χάρτης επικινδυνότητας. Σε πορτοκαλί συναγερμό τίθεται αύριο η χώρα. Αναμένονται αύριο. Αύριο αναμένεται να είναι η πιο θερμή ημέρα, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 22 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να ενισχύονται. Ένα δύσκολο μείγμα, ένα επικίνδυνο μείγμα για πυρκαγιές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ.
1: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Αργυρούπολης στον Ημιτό. Εδώ λοιπόν αύριο, με βάση αυτά τα μέτρα που αποφασίστηκαν από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου αλλά και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, μετά τη συνεδρία που είχαν το μεσημέρι υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, θα υπάρχει απαγόρευση καθολική κυκλοφορίας και για πεζούς αλλά και για οχήματα αύριο στο συγκεκριμένο σημείο. Βλέπουμε ήδη ότι είναι παραταγμένες και οι υδροφόρες, οχήματα εθελοντικών ομάδων και της πολιτικής προστασίας και βρίσκονται σε ετοιμότητα. Τώρα, ανάμεσα στα μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, προβλέπεται να υπάρχουν περιπολίες και από τις ένοπλες δυνάμεις που θα επανδρώσουν για 24 ώρες συγκεκριμένα πυροφυλάκια. Θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι για την απαγόρευση που αναφέραμε και θα αφορά δάση, εθνικούς δρυμούς και άλλα επίμαχα σημεία, επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα υπάρχει αυξημένη παρουσία και από δασοκομάντος και από τις ειδικές επιχειρησιακές μονάδες του πυροσβεστικού σώματος. Υπάρχουν και ένα αέρια μέσα τα οποία θα επιτηρούν καθόλου το 24. Να τονίσουμε ότι σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, εκτός από εδώ την Αττική, στο κόκκινο, σε κατάσταση συναγερμού, θα βρίσκονται η Περιφερειακή Ενότητα Βιωτίας και Φθιώτιδας, αλλά και οι Περιφερειακές Ενότητες Αργοδίδας και Κορινθίας στην Πελοπόννησο. Αυτές είναι στο κόκκινο. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της χώρας θα είναι στο πορτοκαλί. Μιλάμε για κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με όλο αυτό το κομμάτι που φαίνεται στο χάρτη της πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε αυτή τη την κατάσταση λόγω των δύσκολων καιρικών φαινομένων, αποφασίστηκε γενική επιφυλακή για το σύνολο του προσωπικού του πυροσβεστικού σώματος. Αντίστοιχη βέβαια επιφυλακή και ετοιμότητα θα υπάρχουν και για όλους τους συναρμόδιους φορείς, και μιλάμε από την αστυνομία, το λιμενικό, τη δασική υπηρεσία, στελέχη της ΕΔΙΕ, όλοι αυτοί οι οποίοι πάντοτε και τα αντίστοιχα στελέχη της περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή σε αυτές τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ένα πολύ δύσκολο 24ωρο αναμένεται αύριο.
2: Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Θέλει λοιπόν πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούσαμε και τη δήλωση του κυρίου Ευάγγελου Τούρνα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη. Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι, και είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο. Η χώρα ψήνεται με θερμοκρασίες που φτάνουν 42 βαθμούς Κελσίου, αλλά στη Δράμα η νεροποντή αφήνει πίσω της ζημιές και προβλήματα. Οι ασχεροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, έριξαν κολόνες ηλεκτροδότηση, ενώ οι δρόμοι πλημμυρίσαν. Στο ρεπορτάζ ο Βάγγελης Κοκολάκος.
3: Ζέστη, ήλιος και η θερμοκρασία στην Αττική να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου και τοπικά τους 38. Χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.
4: Εμείς την παλεύουμε. Και το χειμώνα σε κρύο την παλεύουμε. Στρατιώτες, εδώ τι να κάνουμε. Αλλά έχουμε και τα αρκοντισιονάκια μας έχουμε μέσα και τα ανεμιστηράκια μας έχουμε έξω.
3: Είτε στην εστίαση είτε στις μεταφορές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
5: Έχω γεμίσει την πύρα, αντί για πύρα πίνω νερό, κάρια.
3: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
6: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας και η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
3: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
7: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
8: Πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα μέσα, ζωίζουν πάρα πολύ.
9: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
10: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε να βάζουμε το air condition.
3: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου, στην Καβαλού Ετωλό Ακαρνανία 41,2. Στην Σπάρτη 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3. Μπορεί η χώρα να ψήνεται, στη Βόρεια Ελλάδα όμως η κακοκαιρία έκανε την εμφάνισή της. Στη Δράμα δέντρα ξεριζώθηκαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ πολλοί οδηγοί εγκλωβίστηκαν.
11: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούς.
12: Να πω ότι αυτή είναι η τελευταία εικόνα δορυφόρου εκεί στα βορειοανατολικά. Βλέπεις συννεφιά, μπορεί να έχει και τις επόμενες ακόμα ώρες, κάποιες βροχές ίσως και καταιγίδες.
13: Ένα μπουρίνι.
12: Ναι, μπορεί, είναι πολύ πιθανόν. Αλλά κυρίως αύριο θα είναι αυτό. Να πω ότι οι πιο ζεστές περιοχές, βλέπεις ακόμα έχει και μοβ, είναι η Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο, για αύριο αυτό. Όχι ότι δεν θα έχει ζέστη και στην υπόλοιπη χώρα, ακόμα και η Κρήτη μπορεί να έχει 38-39 βαθμούς.
13: Συνηθισμένες περιοχές.
12: Σωστά, πολύ σωστά.
13: Το αντέχουν εκεί κάπως.
12: Υπομονή, από αύριο το βράδυ αρχίζει να αλλάζει. Έτσι λοιπόν την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και ακόμα λίγο θα πέσει την Παρασκευή, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Δεν θα κρατήσει πολύ και αυτό. Από το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει πάλι.
13: Να δούμε τώρα πώς αυτά τα χρώματα μεταφράζονται σε αριθμούς, σε τιμές. Πού θα φτάσουμε.
12: Αύριο λοιπόν θα φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς στην Βόρεια Ελλάδα, 39 στη Δυτική Ελλάδα και άφησα τελευταία τα ανατολικά υπηρετικά. όπου η θερμοκρασία θα φτάσει στους 40 με 42 βαθμούς. Τώρα στη Θεσσαλία μπορεί να δούμε και κανένα 43. Να πω κάτι, ότι η Θεσσαλία μέχρι τώρα είχε 40 σε κάνα δύο περιοχές. Η Λάρισα σήμερα έπιασε 40. Χθες ήταν 39 και κάτι. Σήμερα λοιπόν έπιασε 40.
13: Αύριο... Για το δεκαδικό το λες εσύ.
12: Και, ναι, ακριβώς. Αύριο λοιπόν φαίνεται ότι και για τη Θεσσαλία αλλά και για την Ανατολική Ιστερά και για την Αττική θα είναι οι πιο ζεστές ημέρες, όπου θα αγγίξει τους 42 και τοπικά στη Θεσσαλία αυτό που σας είπα ίσως και 43 και εδώ στην Αττική 39 με 40, στα ανατολικά μπορεί να βγει, του νομού εννοώ, μπορεί να βγει και κανένα 41. Δεν το πολύ πιστεύω, αλλά το 39
13: Πέμπτη
12: με 40.
13: Τώρα βλέπουμε πάντα μέγιστες.
12: Πέμπτη, ακριβώς. Πάμε να δούμε την Παρασκευή, όπου
13: την Πέμπτη,
12: αρχίζει να πέφτει η θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 34 με 35 και τοπικά 36, που ουσιαστικά είναι οι κανονικές για την εποχή οι θερμοκρασίες, και την Παρασκευή πια.
13: Τούξε ελευθερία.
12: Ακόμα λίγο πέφτει, κοίτα για την Αττική 32 με 33 βαθμούς. Εντάξει, δεν θα κρατήσει πολύ, θα επανέλθουμε στους 35 με 36 το Σαββατοκύριακο.
13: Και ανέμους τώρα,
12: λοιπόν,
13: Χριστίνα,
12: αύριο,
13: γιατί και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
12: Ακριβώς, υπάρχει ένα θέμα με τους ανέμους αύριο, γιατί είναι η διεύθυνσή τους τέτοια και βεβαίως ενισχύονται από το μεσημέρι και μετά, μετά τις 3-4 η ώρα, κάπου εκεί. Δες τώρα, είναι δυτικοί άνεμοι, ακόμα και στην Αττική, τα βόρεια του νομού, αλλά και εδώ, αυτοί οι δυτικοί άνεμοι δημιουργούν προβλήματα. Και έχουν και, μπορεί να είναι καταβατικοί και να ενισχύονται ακόμα περισσότερο, αλλά και ανεβάζουν τη θερμοκρασία στις περιοχές ανατολικής υπηρετικής χώρας.
13: Προσοχή βλέπεις, για πυρκαγιές επομένως, γι' αυτό το λες.
12: Γι' αυτό και ο χάρτης έχει βγει με το κόκκινο που είδαμε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και τα λοιπά στις περιοχές αυτές, είναι το πρώτο πεντάρι που βγαίνει. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Φαίνεται ότι θα εξασθενήσουν αρκετά οι άνεμοι το βράδυ, αργά το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θέλει μια μεγάλη προσοχή αυριανή μέρα.
0: Η Χριστίνα Σούζη, 8 και 18 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ραντεβού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και ανεβάζουν κατακόρυφα τους τόνους αντιπαράθεσης, πατώντας σε δύο άξονες τις προγραμματικές θέσεις και την οικονομία. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι ανεβάζει τον πύχη των προσδοκιών και ότι οι παροχές θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο. Τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Βάζουν απέναντι το Μέγαρο Μαξίμου για τις τιμές στην ενέργεια και, και ασχολούνται μέχρι και με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο ρεπορτάζ η Πινελόπη Γκάλι.
14: Ραντεβού στη ΔΕΘ σε προεκλογικούς τόνους δίνουν ήδη οι πολιτικοί αρχηγοί. Με την οικονομία να κατευθύνει την πολιτική αντιπαράθεση, ο Πρωθυπουργός, παρότι έδειξε εκλογές το 27, μιλάει ήδη για τους στόχους του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και καλεί σε εγρήγορση και καλύτερο συντονισμό.
15: Έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών. Και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης, με καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με περισσότερο συντονισμό, θα βρεθούν στην κορονίδα των κυβερνητικών προτεραιότητων.
14: Και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κόμματός του, ενώ σήμερα επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις πολιτικές της στην ενέργεια.
16: Στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δείτε και άλλα πράγματα που θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε ξανά ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, διότι θα είναι η τελευταία έκθεση πρώτων εκλογών, είτε αυτές γίνουν το 26 είτε γίνουν το 27. Άρα εκεί θα δείτε ένα ολοκληρωμένο καμβά πολιτικών παρεμβάσεων.
14: Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πάντως οι κυβερνητικές παροχές στη ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο.
17: Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός που ούτως ή άλλως στο τέλος ημέρας αποφασίζει πού θα κατανεμηθούν τα χρήματα που θα μπορούν να δοθούν. Ήδη έχει κάνει μια ανάλυση του Υπουργείου Οικονομικών ότι υπάρχει ένας χώρος, καλό σε χώρο των πραγμάτων, που θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο. Να δούμε πόσο μπορεί να είναι ακριβώς.
14: Σε προεκλογικό τόνο και η ανάρτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα, που απαντά στην αιχμή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την αντιπολίτευση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
18: Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νέα εποχή στην τεχνολογία απαιτεί και μια νέα εποχή στην κοινωνία.
19: απαιτεί ριζικές ανατροπές.
20: Ο Πρωθυπουργός έχει νέο σχέδιο, μάλλον με δανεικά, για να συνεχιστεί το Βακοπότη.
14: Η Ρένα Δούρου, κατά την πρώτη τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Βουλής ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε το πολιτικό της στίγμα με εχμές.
21: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα δώσουμε μία μάχη απέναντι στην απαξίωση της πολιτικής, απέναντι στην απαξίωση των κοινοβουλευτικών θεσμών.
22: Η αγωνία του κυρίου Μητσοτάκη για την επόμενη ημέρα είναι πλέον διάχυτη σε ό,τι κάνει.
14: Οι πολιτικές κόντρες θα κλιμακώνονται όσο πλησιάζει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Στο ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλι, παραμένουμε κυρίες και κύριοι στην πολιτική επικαιρότητα. Η συνεδρία της Γαλάζης κοινοβουλευτικής ομάδας ήθελε να στείλει μήνυμα σπήρους και εκλογικής ετοιμότητας. Γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, την Κυριακή των εκλογών δεν υπάρχει πρόβα τζενεράλε. Οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο και έδωσαν όθηση στην κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευση. Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
23: Φορτώνοντας σταθερά τον πολιτικό διμέτωπο κατά της αντιπολίτευσης για τη σκανδαλολογία και την οικονομία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στην κοινοβουλευτική ομάδα τη διάταξη μάχης για το προεκλογικό μαραθώνιο με κεντρικό ορόσημο τη ΔΕΘΚΕ, έχοντας σε πρώτο πλάνο τη στρατηγική της μίας κάλπης.
24: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
23: Όταν έκλεισαν οι πόρτες της Ολομέλειας, ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη φράση «και οι εισαγγελείς κρίνονται εκ του αποτελέσματος» για να επικρίνει τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις υποθέσεις των γαλάζιων βουλευτών.
25: Η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει.
23: Πιο αιχμηροί εμφανίστηκαν Γιάννης Κεφαλογιάννης και Κώστας Σιάρας που αρχιοθετήθηκαν οι φαγγελοί τους, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα χαρακτήρισε πρόχειρη τη δικογραφία.
26: Έχουμε και μια εισαγγελική αρχή που η καλή εκδοχή είναι ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της και η κακή είναι ότι κάνει κάτι άλλο εκτός από τη δουλειά της.
27: Η πλήρης κατάρριψη του πρώτου κατηγορητηρίου έπρεπε ήδη να έχει οδηγήσει σε παραιτήσεις ή τουλάχιστον σε μια στοιχειώδη διοικητική έρευνα.
23: Σε αυτό το φόντο εντείνεται και η σύγκρουση με την αντιπολίτευση.
28: Είναι κατάντια, κύριε Γεωργιάδη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να συνεδριάζει με αντικείμενο την κατασυκοφάντηση ευρωπαϊκού θεσμού.
29: Εγώ στις θέσεις θα ντρεπόμουν. Συγκρουστήκαμε δημόσια για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και απεδείχθη ότι ο Άριος Πάγκος συνετάχθη με τις απόψεις που εξέφραζα εγώ και έκανε ρεζίλες σας. Με συγχωρείτε, αυτό είναι μεγάλος ψόγος για έναν καθηγητή νομικής να τον κερδίσει στα νομικά ένας βιβλιοπόλης.
14: Ο κύριος Μητσοτάκης είχε το θράσος για μία ακόμα φορά αντί να απολογηθεί να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για λάσπη.
30: Η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κάνει τον κόσμο να συνηθίσει τη διαφθορά.
23: Στην κλειστή συζήτηση πάντως ο Πρωθυπουργός επικύρωσε τη διαλλακτική στάση με την οποία είχε εμφανιστεί στην προηγούμενη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργού και βουλευτή, για το οποίο εξέφρασε την αντίθεσή του ο Γιώργος Βλάχος.
25: Αν διαγνώσουμε ότι αυτή η διάταξη θα πρέπει να βγει τελείως, θα το κάνουμε.
23: Την επαύριον του debate με τον Πρωθυπουργό, βουλευτής Ανατολικής Αττικής επέμεινε ότι δεν θα ψήφιζε μια τέτοια αλλαγή, ενώ αναφερόμενος στα σενάρια για μια μετεκλογική συνεργασία με το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, είπε ότι μετά το άνοιγμα της κάλπης τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.
31: Το βράδυ των εκλογών όλοι πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους, όλοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί.
23: Τα κόμματα είναι με τα κοινοβουλευτικά όπλα παραπόδα για την εκκίνηση της τριήμερης διαδικασίας στην Ολομέλεια για τη συνταγματική αναθεώρηση, που θα κορυφωθεί με την πρώτη ψηφοφορία την ερχόμενη Δευτέρα, 27 Ιουλίου.
0: Ποιο όμως ήταν το παρασκήνιο της συνεδρίας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει το ρεπορτάζ.
23: Ρώτησαν και συζητήσαμε μαζί τους, λένε, και η αίσθηση με την οποία έφυγαν όλοι από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ότι η κάλπη πάει βαθιά στο τέλος της τετραετίας. Σε τι μεταφράζεται αυτό? Στα περισσότερα γαλάζια πηγαδάκια, ο Μάιος κερδίζει έδαφος ως ο πιθανότερος χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Από την άλλη, βέβαια, υπήρχαν και εμπειρότερα κοινοβουλευτικά στελέχη που έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί να εξαντλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε συνταγματικό περιθώριο, να πάει δηλαδή ακόμα και μετά τον Ιούνιο.
13: Καταλαβαίνουμε επομένως ότι όλα παίζουν. Πάντως, το συμπέρασμα είναι ότι πάμε για 2027, αυτό που επαναλαμβάνει και ο Πρωθυπουργός. Χθες ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στρατηγική της μίας κάλπης. Το ακούσαμε ξανά. Ακούσαμε όμως ότι η κυβέρνηση δεν θα έχει ένα χρώμα. Δηλαδή.
23: Εκεί, αυτή η αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη κρύβει τον άσο, όπως θεωρείται στο Μέγαρο Μαξίμου, της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Μια διεύρυνση που προς ώρας δεν προσωποποιείται, αλλά όπως αντιλαμβανόμαστε σε αντίστοιχες διαδρομές και όχι απαραίτητα προεκλογικές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φροντίσει με τις ενδεδειγμένες κινήσεις να τις προσωποποιήσει και δεν θα είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, όπως έλεγε νωρίτερα στον Sky συνεργάτης του.
0: Στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, ερώτηση. 15 γαλάζιων βουλευτών προς τον κύριο Θεοδωρικά και κύριο Κεφαλογιάννη για αθέμητες πρακτικές από ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων. Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη.
1: Όπως οι συγκεκριμένοι αναφέρουν στην ερώτησή τους, πρόκειται για μια πρακτική η οποία επηρεάζει τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου. Υπενθυμίζουν ότι πέρσι τη χώρα μας επισκέφτηκαν περισσότεροι από 43 εκατομμύρια τουρίστες, ενώ τα άμεσα οικονομικά ωφέλη ξεπέρασαν τα 32 εκατομμύρια ευρώ. Ζητούν λοιπόν να ελεγχθούν φαινόμενα όπως υπέρογγες προμήθειες, ψηφιακές μέθοδοι χειραγώγησης, αλλά και άλλες πρακτικές που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Και αυτό ουσιαστικά που ρωτούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης και την Υπουργό Τουρισμού είναι να μάθουν αν η κυβέρνηση προτίθεται να θεσπίσει ένα πιο αυστηρό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και τη χρήση των συγκεκριμένων ηλεκτρονικών πλατφορμών.
0: Στο ρεπορτάζ η Άτζη Κούκη, και πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ο Άντωνης Ατζολέτος με το ρεπορτάζ.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, λένε μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει ένα ραντεβού του κύριου Φάμελου με τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής. Θεσμικό ραντεβού, το ζήτησε ο κύριος Φάμελος για κάποια ζητήματα ως πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι είναι πολύ πιθανό αυτό το ραντεβού να συμπέσει με την ανεξαρτητοποίησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείται πολύ δύσκολο να παραμείνει ο κύριος Φάμελος στον ΣΥΡΙΖΑ από τη στιγμή που το κόμμα έχει αλλάξει γραμμή, από τη στιγμή που ο ίδιος έχει καταγγείλει μεθοδεύσεις σε σχέση με τον τρόπο που εξελέγει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας και την επαναφορά του Παύλου Πολάκη βασικά. Οπότε ναι, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να είναι αυτός που θα κλείσει τελευταίος την πόρτα και μαζί με την ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη το κοντέρ για το ΣΥΡΙΖΑ από 12 βουλευτές τώρα θα γράψει 10.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden
6: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
7: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
19: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
20: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
19: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
20: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
19: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
20: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και ακούτε Sky 100,3 σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή τη στιγμή. Ελλάς και Πασόκ ξυφουλκούν για το ποιος λειτουργεί ως βατήρας κυβέρνησης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αφορμή στάθηκε η θέση του κόμματος της Ελλάς για τη μη κατάργηση των κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε την πρόταση του Πασόκ και κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό για αδικλωσία, ότι από τη μία δεν θέλει την αναθεώρηση του άρθρου 16 και από την άλλη δεν στηρίζουν την κατάργηση του νόμου Κερακάκη.
21: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι θέσεις της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για μη κατάργηση αλλά με την ψήφιση νέου νομικού πλαισίου των μη κρατικών πανεπιστημίων. Η Νέα Δημοκρατία καλωσόρισε τον πρώην Πρωθυπουργό στις θέσεις της και η αντιπολίτευση του άσκησε δρυμία κριτική.
22: Ξεκαθαρίσαμε ότι εδώ έχει δικαιωθεί η θέση της Δημοκρατίας.
24: Εδώ υπάρχει κάτι προς συζήτηση.
22: Λοιπόν, υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν. Έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
26: Δεν θα είχαμε προχωρήσει σε αυτή την νομοθέτηση. Δεν θα είχαμε ιδρύσει τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης όπως έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο. Γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες.
27: Όταν λες: δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Άρα αρνείσαι τη δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες: δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
21: Η μη κατάργηση των μη κρατικών πανεπιστημίων έφερε την πρώτη ανοιχτή κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας ένα debate μεταξύ των κομμάτων.
32: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί.
33: Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το δεδικασμένο, θα πρέπει να τροποποιήσουμε αυτό το πλαίσιο με τρόπο ο οποίος να εξασφαλίζει ότι τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αυξήσουν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα.
34: Εμείς λέμε ναι στα μη κρατικά, όχι κερδοσκοπικά. Η θέση της Ελλάδας είναι σαν να κλείνει το μάτι ακριβώς στα ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.
35: Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι άλλη μια απόδειξη ότι Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις.
36: Ο λόγος ύπαρξης ισχυρής αριστεράς στην κοινωνία και στη Βουλή γίνεται όλο και πιο ισχυρός όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεδιπλώνει το πρόγραμμά του.
0: Στο ρεπορτάζ τη Δέσποινα Βλέπα και ακολουθεί η ανάλυση από τον Παναγιώτη Λάμψη.
37: Είναι γνωστή η τακτική Τσίπρα που έχει μια κολοτούμπα. Πρόσεξε, λογική προς σωστή κατεύθυνση αυτή τη φορά. Επιτέλους είδε φως ή, να το πω αλλιώς, είδε κοινό. Πρόσεξε, η ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων πριν από 1,5 χρόνο έχει δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα στη χώρα. Και προφανώς ο κύριος Τσίπρας και άλλοι πολλοί φαντάζομαι, θα το δούμε στην πορεία, αντιλήφθησαν ότι εδώ δεν μπορούν να πάνε κόντρα σε ένα νόμο που εν πάση περιπτώσει αφήνει τη χώρα που ήταν τελευταία που δεν επέτρεπε τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την αφήνει στην άκρη.
26: Κλείνει το μάτι στο κέντρο ο κύριος Τσίπρας?
37: Όχι, κλείνει το μάτι στο κοινό που ενδιαφέρεται για αυτά τα ιδρύματα. Διότι κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί, κάθε οικογένεια έχει ένα παιδί που μπορεί να μην περάσει στο κρατικό πανεπιστήμιο, που δεν θέλει να πάει στο κρατικό πανεπιστήμιο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που βλέπει με διαφορετικό μάτι αυτό το τομέα.
26: Και αυτό που βλέπει ψηφαλάκια, ο κύριος λοιπόν, Τσίπρας, γιατί το δεν το βλέπει το Πασόκ, Παναγιώτη?
37: Το Πασόκ, κοιτάξτε να δεις, έχει πάθει μια τρικυμία. Να θυμίσω ότι στην προπροηγούμενη αναθεώρηση, ενώ ήταν έτοιμο να ψηφίσει την αναθεώρηση του 16, τελευταία στιγμή ο κ. Παπανδρέου, που ήταν υπέρμαχος των μη κρατικών πανεπιστημίων, έφυγε από τη Βουλή για σωματικούς λόγους. Κάποιοι τον άδειασαν τότε στον αέρα και αναγκάστηκε να αποχωρήσει για να μην εκτεθεί. Στην πορεία, πριν από 1,5 χρόνο που ήταν ο νόμος Πιερακάκη, ο κ. Ανδρουλάκης μέχρι τελευταία στιγμή έλεγε ότι εγώ δεν θα σταθώ εμπόδιο αν ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά. Έρχεται ο νόμος, αυτό λέει, αλλάζει γραμμή.
26: Με ποια στρατηγική θεωρείς?
37: Νομίζω ότι εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα του Πασόκ. Ενώ έχει μία θέση Α, υπερασπίζεται μία θέση Β για να ανταγωνιστεί αυτό που νόμιζε τότε ότι είναι το κοινό που το διεμβολίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί την έχει πατήσει και κάθε φορά μπερδεύεται και πατάει τα κορδόνια του. Νομίζω τώρα το ίδιο κάνει. Γι' αυτό ο κ. Ανδρουλάκης, σωστά μιλώντας, λέει ότι ο κ. Τσίπρας δεν μπορεί από μια να λέει το ένα και από την άλλη το άλλο. Δεν μας είπε τι λέει ο ίδιος. Αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας.
26: Να πει το μη κερδοσκοπικά, και εδώ πέρα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
37: Μη κερδοσκοπικά είναι και τώρα, σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό λέει και τώρα ο νόμος. Λοιπόν, πρόσεξε. Πρέπει να αποφασίσουμε κάποτε αν η χώρα θα περάσει στον επόμενο αιώνα ή θα μείνει στο παρελθόν. Δεν είναι ιδεολογικό το πρόβλημα. Είναι μία μπαρούφα όλη αυτή η συζήτηση. Είναι μία, ας το πω, κουτοπονηριά με ιδεολογικό
26: καπέλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν βρίσκουν πεδίο συνεννόησης.
37: Ας βγουν να πούνε, αλλά δεν τα θέλουν. Όπως λένε άλλοι της αριστεράς, ότι εμείς δεν διαφωνούμε, δεν τα θέλουμε. Τελεία. Το λέει, το είπε ο κύριος Γαβριλίδης.
26: Το είπε και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ.
37: Ναι. Αλλά δεν μπορεί και, και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη, ας αποφασίσουν τι είναι σωστό. Το Πασόκ, επειδή θέλει να λέγεται κόμμα που διεκδικεί την εξουσία και το παρελθόν του, η ιστορία του συνάδει με αυτό, πρέπει να αποφασίσει ότι θα πάει προς το κέντρο.
26: Μπορεί και με αυτόν τον τρόπο όμως και ο κύριος Τσίπρας να τραβάει μια διαχωριστική γραμμή από το παρελθόν και να λέει ότι αυτό ανήκει στην κατάσταση rebranding που εγώ τώρα προωθώ.
37: Μακάρι να το κάνει. Καλώς, ας έρθει. Δεν υπάρχει κανένας που να έχει αντίρρηση. Εν πάση περιπτώσει, όταν οριμάζει το πολιτικό σύστημα, καλό είναι. Γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να την πηγαίνει πίσω. Πρέπει να πάει μπροστά. Αν ο κύριος Τσίπρας λοιπόν είδε το φως του αληθινών, ας προσέλθει.
0: Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη, 8 και 38 πρώτα λεπτά. Συντονισμένοι είστε στο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο. Περνάμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Θα πληρώσετε με το ίδιο τίμημα, απειλεί τους Ιρανούς ο Αμερικανός Πρόεδρος και αναφέρεται στις απώλειες Αμερικανών στρατιωτών. Οι επιθέσεις, αν και περιορισμένης ένταση, συνεχίστηκαν και σήμερα με το καθεστώς να απαντά με πλήγματα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Εκεί χτυπήθηκε και data center της Amazon. Πιο κοντά από ποτέ στο να εισέλθουν στον πόλεμο είναι οι Χούθοι, που έχουν επιβάλει ναυτικό εμπάργκο σε Σαουδική Αραβία. Ένας τέτοιος αποκλεισμός θα επηρέαζε πάνω από το 3% της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, Ιβάνα Κουτρουλού.
1: Δύο δεξαμενόπλια που μετέφεραν πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία με προορισμό Κίνα και Ινδία πραγματοποίησαν αναστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να περάσουν το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Κατευθύνθηκαν προς τη διόρυγα του Σουέζ υπό το φόβο επίθεσης από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ριάντ. Οι Χούθη σε email που έστειλαν σε ναυτιλιακές εταιρείες τις προειδοποίησαν ότι θα γίνουν στόχος εάν προσεγγίσουν λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας.
2: Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα θα εκθέσει σε κυρώσεις τα πλοία που παραβιάζουν τους όρους αυτούς. Επιπλέον, θα είναι πιθανή στόχη σε οποιαδήποτε θέση εντός της επιχειρησιακής ακτίνας δράσης των ενόπλων δυνάμεων της Ιεμένης.
1: Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με πλήγματα σε υποδομές της Αμερικανικής Amazon στο Μπαχρέιν, ενώ επιτέθηκαν σε ένα δεξαμενόπλιο τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ ανοιχτά του Ομάν, αναγκάζοντας το πληρωμά του να το εγκαταλείψει. Μόλον ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ολισθαίνουν σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, Ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών ταξίδευσε για συνομιλία στο Πακιστάν, βασικό διαμεσολαβητή στη σύγκρουση.
0: Η διαπραγμάτευση και ο πόλεμος είναι μέσα, όχι αυτοσκοπία. Ας μην ξεχνάμε το στόχο. Στόχος είναι η διαφύλαξη των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Άλλοτε μέσω άμυνας, άλλοτε μέσω διπλωματίας και άλλοτε με τα δύο ταυτόχρονα, δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.
1: Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει τις επιλογές του για το μέλλον του πολέμου, επιδιώκοντας είτε μια νέα δεκαήμερη εκεχηρία με στόχο το άνοιγμα του Ορμούς, ή να ξεκινήσει μια στρατιωτική εκστρατεία από κοινού με το Ισραήλ με στόχο τη συνθηκολόγηση του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος την ίδια ώρα στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας για την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ.
0: Η επικοινωνία μας με τον αγαπημένο μας ηγέτη δυναμώνει μέρα με την ημέρα και θα πρέπει να συνεχίσει να δυναμώνει ώστε να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας υπό την καθοδήγησή του, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιράν.
1: Του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν σταδιακά και να αναπτύσσονται μονάδες του Λιβανικού στρατού στις αποκαλούμενες πιλωτικές ζώνες ασφαλείας, στο πλαίσιο του σχεδίου για το οποίο έχει μεσολαβήσει η Ουάσιγκτον με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολά.
0: Ιβάνα Κουτρουλή στο ρεπορτάζ. Από σήμερα ισχύει το πιλωτικό σχέδιο στο Λίβανο, όπου υποτίθεται πως αποχωρεί ο Ισραηλινός στρατός και στις ίδιες ζώνες θα προωθεί ο Λιβανέζικος στρατός. Η εξέλιξη αυτή γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με την συνάντηση του Λιβανέζου Πρόεδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ. Στο ρεπορτάζ, Κορίνα Γεωργίου.
3: Ο Τζόσεφ Αούν έγινε δεκτός πριν από λίγο στο Λευκό Οίκο από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει το Λίβανο, μια χώρα που, όπως είπε, έχει σφυροκοπηθεί. Ενώ δήλωσε πως θα συνομιλήσει και με τη Χεζμπολά αν ο Πρόεδρος Αούν του το ζητήσει. Γνωστοποίησε επίσης πως επιτάπητος θα τεθεί φυσικά το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεζμπολά. Από την πλευρά του, ο Τζόσεφ Αούν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ιστορική κατάκτηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ερωτηθείς για τον επαπειλούμενο ναυτικό αποκλεισμό των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα, ο Τραμπ απάντησε πως θα δούμε τι θα συμβεί. Αν συμβεί κάτι όμως, θα πρέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν δράση. Ενώ τόνισε πως το Ιράν θέλει απεγνωσμένα να συναντηθεί με την αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, επικαλούμε Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ισραήλ εκτιμά ότι η Τεχεράνη μετέφερε χιλιάδες φυγοκεντρητές εμπλουτισμού ουρανίου σε υπόγειες εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο όρος PKX. Πριν από λίγο, μάλιστα, ο Τραμπ προανήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν σύντομα την περιοχή αυτή.
0: Τώρα ρεπορτάζ Κορίνα Γεωργίου και ανάλυση τώρα από τον Κωνσταντίνο Φίλη.
4: Θα ξεκινήσουμε από το στενό του Ορμούς. Από εκεί λοιπόν εξάγεται περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το 25% του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Ως προς το πετρέλαιο, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν βρει τρόπους παράκαμψης του στενού του Ορμούς, έτσι ώστε να μπορούν να διοχετεύουν το πετρέλαιό τους μέσω αγωγών. Ως προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο, επειδή αυτό μεταφέρεται μόνο μέσω πλοίων, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για το Κατάρ. Είναι εγκλωβισμένο στο στενό του Ορμούς. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι το στενό του Ορμούς έχει και μια άλλη σημασία, ότι από εκεί εξάγονται οι σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου των περισσότερων κρατών της Αραβικής Χερσονήσου.
5: Τα στενά του Ορμούς που πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά, το σημειώνουμε αυτό. Πάμε τώρα στον κόλπο του Άντεν. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη. Εκεί πέρα τι συμβαίνει, Κωνσταντίνε, και τι θα συμβεί εφόσον αποφασίσουν να πατήσουν το κουμπί και να κλείσουν την Ερυθρά?
4: Για την ώρα έχουν απειλήσει ότι οτιδήποτε μεταφέρει σαουδαραβικό πετρέλαιο, όποιος και να το κάνει αυτό, υπόκειται σε, ή μάλλον να το πω αλλιώς, είναι ευάλωτο σε επιθέσεις οποίες μπορεί να δεχθεί ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι βαθιά προβληματικό. Εκεί πέρα η περιοχή είναι ένα στενό πέρασμα, είναι ένα ακόμα choke point, όπως λέμε, δηλαδή ένα θαλάσσιο πέρασμα ασφυκτικό, όπου κανείς, αν το παρακάμψει, στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να κάνει μια διαδρομή επιπλέον 14 ημερών, περνώντας από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, δηλαδή κάτω από την Αφρικανική Ήπειρο, κάτι το οποίο βέβαια συνεπάγεται τεράστιο κόστος για τις εταιρείες. Πάρα πολλά χρήματα. Να πούμε επίσης ότι μέσα από τη συγκεκριμένη περιοχή μεταφέρεται περίπου το 10 με 12% του παγκόσμιου εμπορίου μέσω θαλάσσης και το 25% των εμπορευματοκιβωτίων.
5: Και επειδή ο πόλεμος μεταφέρεται, βλέπουμε εδώ στο χάρτη μας έχουμε και τη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί πέρα είναι το άλλο πολεμικό πεδίο μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών. Καταλαβαίνουμε ότι οι Ουκρανοί βλέπουν τις ευκαιρίες των στενών του Ορμούς εκεί, χτυπούν δεξαμενόπλια. Τι συμβαίνει όμως αν και εκεί υπάρχει το ίδιο πρόβλημα?
6: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Περνούν υποθαλάσσια αρκετή αγωγή. Εκεί οι Ουκρανοί θα μπορούσαν να κάνουν ενδεχομένως κάποιες δολιοφθορές, όπως συνέβη παλαιότερα, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, με τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2, όπου συνέβη πράγματι η καταστροφή του. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια επισητιστική ανασφάλεια η οποία προκαλείται σε σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί είναι σημαντική για την ενέργεια, είναι όμως σημαντικότερη για πολύ συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είναι τα σιτηρά, όπως είναι το ηλιέλαιο, όπως είναι το καλαμπόκι. Από εκεί λοιπόν περνούν πολλά οι μεγαλύτερες ποσότητες, καθότι και η Ουκρανία και η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο, και γι' αυτό και θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο προκλήθηκε ακριβώς λόγω της ανασφάλειας που είχε φέρει ο πόλεμος. Να πούμε ότι οι Ουκρανοί πράγματι έχουν ακολουθήσει αυτό το μοντέλο με επιθέσεις μέσω drones, κυρίως σε δεξαμενόπλια τάνκερ, δηλαδή που μεταφέρουν πετρέλαιο. Θα δούμε αν θα μεταφερθεί ένα κομμάτι του πολέμου και στη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε ήδη δύο πεδία σε αυτό το τρίγωνο το οποίο βλέπουν και οι τηλεθεατές μας.
5: Είναι μια οικονομική βόμβα.
4: Είναι μια οικονομική βόμβα, μια δυνάμη οικονομική βόμβα για την παγκόσμια οικονομία, για τις παγκόσμιες αγορές και όχι μόνο βέβαια για την Ευρώπη ή τις περιοχές οι οποίες βρέχονται από αυτές τις θάλασσες.
0: Ο Κωνσταντίνος Φίλης, 8 και 46 πρώτα λεπτά. Παραμένουμε στη διεθνή οικονομική επικαιρότητα. Ο Τραμπ επιστρέφει στον πόλεμο των δασμών. Πρώτο θύμα ο Καναδάς με ένα καπέλο 50%, ενώ σύμφωνα με τους Financial Times η καμπάνα θα πέσει σε πολλές χώρες. Ο Τραμπ παρά τις δικαστικές αποφάσεις θα ανανεώσει μονομερώς το 10%. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
7: Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επιβολή νέου γύρου δασμών σε περίπου 60 χώρες, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, αφού την Παρασκευή λίγη η ισχύς του προσωρινού καθεστώτος γενικού δασμού 10% που εφαρμόζεται στις παγκόσμιες εισαγωγές. Οι νέοι δασμοί έρχονται μετά την ακύρωση νωρίτερα φέτος από το ανώτατο δικαστήριο των αμοιβαίων δασμών που είχε επιβάλει ο Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, προκαλώντας αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο. Την ίδια ώρα, σε μια κίνηση που ρίχνει κι άλλο λάδι στη φωτιά, ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς 50% σε ένα ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων όπως το κρασί, τα μπαστούνια του χόκεϊ και τα βιομηχανικά προϊόντα όπως το τσιμέντο. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη ως αντίπεινα γι' αυτό που ο ίδιος αποκαλεί άνηση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και του αλκοόλ. Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβάλλει και άλλους δασμούς στον Καναδά λόγω των πυρκαγιών που φέρνουν μολυσμένο αέρα στις βόρειες πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η χώρα φαίνεται ανίκανη να διαχειριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα.
0: Η Λουίζα Κροντήρη στο ρεπορτάζ αυτή την ώρα. Έχει ξεσπάσει φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο κοντά στο Ολυμπιακό χωριό. Στη συμβολή των οδών Επταλόφου και Κίμης επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική επικαιρότητα. Καύσιμα και εκτοπλοϊκά εξελίσσονται σε μια δύσκολη εξίσωση για τα νοικοκυριά φέτος το καλοκαίρι. Οι παρατηριούργοι ρίχνουν το βάρος στις διεθνείς τιμές που πήραν πάλι την ανιούσα και, όπως λένε, η όποια επιδότηση ή ελάφρυνση με τα τωρινά δεδομένα ροκανίζεται. Τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς. Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ.
8: Εμείς έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
9: Ας πούμε για ιστιαία. Μόνο για το πηγενέλα θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
10: Το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων κρατάει σταθερά στα ύψη το μεταφορικό κόστος και ψαλιδίζει τις διακοπές των Ελλήνων. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια παραμένουν στα περσινά, πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ το κόστος των οδικών μεταφορών αυξάνεται διαρκώς.
11: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
12: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη, 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
10: Σχεδόν 700 ευρώ θα χρειαστεί να πληρώσει μια τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο για ένα μετεπιστροφής δρομολόγιο με ταχύπλο από τον Πειραιά προς την Άξο.
8: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, δεν θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
13: Μια εβδομάδα.
8: Πάνε μια εβδομάδα.
10: Με τη μέση τιμή της βενζίνης πανελλαδικά να αγγίζει πλέον τα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, η επιλογή του ταξιδιού με αυτοκίνητο δεν φαντάζει πια τόσο οικονομική. Συμπεριλαμβανομένων των διοδίων, ένας οδηγός θα πληρώσει 160 ευρώ πηγενέλα για να φτάσει από την Αθήνα στο Πήλιο και 220 ευρώ για τα Σίβωτα.
14: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
15: Η επιδότηση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ εξανεμίστηκε σχεδόν άμεσα λόγω των διεθνών εξελίξεων που έφεραν νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.
16: Την Πέμπτη έκανα δεύτερη αγορά.
13: είδα ότι είχε τσιμπήσει η αμόλυβη 3 cents. Και χάσαμε τελείως τα 10 λεπτά το Σάββατο με την καινούργια παραλαβή που έκανα, όπου τσίμπησε άλλα 5 λεπτά.
10: Ο νέος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, που διατηρεί περιορισμένες τις ροές πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ, συντηρεί το κλίμα βεβαιότητας και αυξάνει τις τιμές.
0: Ο Νίκος Μαλιαράκης στο ρεπορτάζ και ο Γιάννης Σουλιώτης τώρα για μια υπόθεση που θα απασχολήσει πολύ το προσεχές διάστημα. Αναφερόμαστε στα γνωστά σπιτάκια της ανακύκλωσης. Υπόθεση η οποία πέρασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
16: Πριν από μερικές εβδομάδες, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εκτέλεση εντάλματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πραγματοποίησαν ευνηδιαστική έρευνα στα γραφεία της Τεχάν, της εταιρείας δηλαδή που πούλησε στους Δήμους τα λεγόμενα σπιτάκια ανακύκλωσης, αυτά που βλέπουμε εγκατεστημένα κυρίως σε πλατείες. Οι Ευρωπαίες Εισαγγελείς Ευγενία Κυβέλου και Ελένη Σίσκου ζήτησαν από τους λεγόμενους αδιάφθορους της αστυνομίας να πραγματοποιήσουν εφόδους στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη αλλά και τον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες, η εντολή των Ευρωπαίων Εισαγγελέων προς τα στελέχη των εσωτερικών υποθέσεων ήταν να κατασχέσουν το ψηφιακό αρχείο της εταιρείας και ειδικότερα τις συμβάσεις πώλησης των σπιτιών ανακύκλωσης αλλά και τις συμβάσεις της Τεχάν με εταιρείες επικοινωνίας. Αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις δύο εισαγγελείς είναι μεταξύ άλλων και ζητήματα αθέμητης επιρροής, ούτως ώστε το έργο για τα σπιτάκια ανακύκλωσης να καταλήξει στην συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή την Τεχάν. Στις έρευνες, τώρα να πούμε ειδικότερα στην εγκατάσταση του Ασπροπύργου, μετήχαν και 5 επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ το κατασχεθέν υλικό αναμένεται να διαβιβαστεί τις επόμενες ημέρες στις Ευρωπαίες Εισαγγελίες, εάν δεν έχει ήδη διαβιβαστεί, Λένα.
5: Και από εκεί θα αντλήσουν και τα δεδομένα. Όλες οι διαδικασίες, Γιάννη, κινήθηκαν βάσει ενός πορίσματος που μας λέει τι για το πόσα σπιτάκια πήραμε και πόσα πληρώσαμε γι' αυτά.
16: Η υπόθεση, Λένα, αφορά έναν φωτογραφικό, σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, διαγωνισμό με βάση το οποίο έγινε το 2020 προμήθεια άνω των 200 σπιτιών ανακύκλωσης αντί ενός ποσού της τάξης των 83 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής αλλά και τις φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων Πελοποννήσου και Κρήτης. Ανάμεσα στα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος

0: Λες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Με αιχμή την εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου σημειώθηκε αντιπαράθεση μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Προέδρου της Έδρας.
1: Τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Εσείς γιατί θίγεστε? Δεν μπορείτε να με διακόπτετε. Σας έχουμε δώσει το λόγο για να τοποθετηθείτε επί της προτάσεως. Μπορώ να σας διακόψω όταν είστε εκτός του θέματος. Έχετε ευθύνη για το δημόσιο και τη στάση σε αυτή τη δίκη.
2: Οι συνήγοροι υπεράσπισης κατά την τοποθέτησή τους για την εισαγγελική πρόταση υποστήριξαν πως αρκετοί από τους κατηγορούμενους ήθελαν δεδομένα να σπάσουν τη δίκη σε πολλά κομμάτια. Γι' αυτό άλλωστε κάναν και ανάλογα αιτήματα.
3: Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω στη διεκδίκηση αποκάλυψης της αλήθειας, στη διεκδίκηση λογοδοσίας όλων των υπαιτίων.
0: Νέα ένταση προέκυψε κατά την τοποθέτηση του Γιώργου Ηλιόπουλου.
4: Η δίκη θα πρέπει ίσως για την 7-17 να διαχωριστεί, ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία.
5: Κυρία Πρόεδρε, κατεβάστε τον από εκεί.
4: Έχω μια ιστορία με αυτόν τον άνθρωπο.
5: Θα μιλάτε όμως ευγενικά, δεν θα λέτε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το επεισόδιο συνεχίστηκε και έξω από τη δικαστική αίθουσα, καθώς είχε ζητηθεί η διακοπή της δίκης για τη Δευτέρα.
6: Η απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει τις προσχηματικές και καταχρηστικές αυτές αιτιάσεις και να προχωρήσουμε επιτέλους στην εκδίκαση που όλος ο κόσμος περιμένει.
7: Δεν έχουμε έρθει στον πυρήνα της δίκης.
0: Οι συνήγοροι υπεράσπισης στις τοποθετήσεις τους ζήτησαν να απορριφθούν τα αιτήματα της πλευράς των κατηγορουμένων, συντασσόμενοι με την πρόταση της εισαγγελέως.
8: Στο ρεπορτάζ ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Προβλήματα στους πολίτες φαίνεται να δημιουργεί η αποχή των συμβολιογράφων του Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσων από τη δημοσίευση διαθηκών μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι συμβολιογράφοι ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό καθεστώς σχετικά με τις ευθύνες τους. Στο ρεπορτάζ η Έλληνα Γαλάρη.
1: Στα συρτάρια φαίνεται να παραμένουν εκατοντάδες διαθήκες λόγω της αποχής διαρκείας των συμβολιογράφων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Οι συμβολιογράφοι, οι οποίοι απέχουν από τα τέλη Μαΐου μόνο από τη δημοσίευση των διαθήκων, ζητούν να αποσαφινιστεί το νομοθετικό πλαίσιο ως προς την ευθύνη τους, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος κληρονόμος που θεωρεί τον εαυτό του αδικημένο να προσφύγει σε βάρος τους.
9: Ένεκα της ανάληψης του καθήκοντος δημοσίευσης διαθήκης από τους συμβολιογράφους, τα μέλη του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών απέχουν διεκδικώντας ένα ασφαλέστερο νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση αυτών των νέων καθηκόντων.
10: Το Συμβολιογραφικό Σύλλογο θεωρεί ότι είναι νομικά ακάλυπτος σε ενδεχόμενες ποινικές ή πειθαρχικές διώξεις και ότι δεν λαμβάνει τις ίσες προστασίες με την οποία ελάμβαναν οι δικαστές που δημοσίευαν τις διαθήκες.
1: Η αποχή που αφορά στα μέλη του μεγαλύτερου συμβολιογραφικού συλλόγου της χώρας έχει προκαλέσει προβλήματα στους πολίτες.
10: Έχει δημιουργηθεί ένα έμφραγμα πλέον στη διαδικασία της αποδοχής κληρονομιών και στις μεταβιβάσεις των ακινήτων. Ουσιαστικά βρισκόμαστε ενώπιον ενός νομοθετικού κενού, μποτιλιαρίσματος, όπου πλέον είναι τα πράγματα στάσιμα, ακινητοποιημένα.
11: Η αποχή των συμβολιογράφων από την δημοσίευση των διαθήκων έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους πολίτες, καθότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποδοχές κληρονομιών.
8: Η Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Απλήρωτοι λογαριασμοί και ρευματοκλοπές γυρίζουν μπούμερα και στους συνεπείς καταναλωτές. Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα, εμείς πληρώνουμε το φέση. Πώς και πόσο, ο Νίκος Φιλιππίδης στο ρεπορτάζ.
12: Κοίτα, εντάξει, δεν είναι μικρό το πρόβλημα. 4-10 είναι ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί. Άρα το πρόβλημα είναι μεγάλο. Το θέμα γιατί είναι τόσο μεγάλο και ποιος κάνει κάτι γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα βουνό ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Φτάνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έχει κόστος, ή κόστος για όλους εμάς. Το οποίο φτάνει, σύμφωνα με υπολογισμό της ίδιας ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ένας μέσος λογαριασμός μαζί με τα τέλη δικτύου είναι κοντά στα 22. Περίπου το 1/3, 1/4 του λογαριασμού είναι αυτά. Έμεσο κόστος. Αν προσθέσουμε και τις ρευματοκλοπές που είναι 450 εκατομμύρια, μιλάμε για περίπου 7 λεπτά του λογαριασμού, τα οποία πάνε έτσι, περί χρεών, κλοπών και διαφόρων άλλων συναφών. Και θα πει κάποιος, μα γιατί δεν κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα. Περίπου τα μισά από τα 3 δις, το 1,5 δις είναι ο περίφημος ενεργειακός τουρισμός. Είναι συμπολίτες μας οι οποίοι πήγαν σε ένα πάροχο και επειδή άφησαν το φέση τους και πήγαν σε έναν άλλον, γιατί μπορούσαν πολύ απλά να το κάνουν.
5: Κάποια στιγμή... Και αυτοί δεν ιχνηλατούνται, δεν μπορείς κάπως να τους εντοπίσεις και να τους καλέσει ο άλλος πάροχος εν όψη για ό,τι έγινε.
12: Είναι αδύναμο το πλαίσιο. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν να το φτιάχνουν, έναν κώδικα προμήθειας το 2024. Αυτός ο κώδικας προμήθειας τον έφτιαξε η ρυθμιστική αρχή, τον δώσαν σε δημόσια διαβούλευση και θα απαγόρευε και θα βάζει δικλείδες. Δεν θα μπορούσες να αλλάξεις προμηθευτή αν δεν

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Τα ταξίδια που δεν πήγα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

places. High up on the hills. A place for making noises.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.